Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά. Όσο και να...

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είμαι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω.

0: Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τελείωσαν οι αιτήσεις, παιδιά, για τον ΑΣΕΠ. Έγιναν 130.412 αιτήσεις. Επί 15 ευρώ το παράβολο, που ήταν 3 το 2023. Επί 15.
2: Είπαμε.
3: Στην επόμενη ζωή σου να γίνεις ΑΣΕΠ. Μαζεύεις παράβολα.
1: Πραγματικά, ρε φίλε.
2: Όλη τη δουλειά την κάνεις εσύ τελικά.
1: Όλα τα πάντα, ρε. 1.956.180 σε καλή μεριά στο ελληνικό κράτος.
2: Βγαίνει τόσο.
1: Βέβαια.
2: Είδατε.
1: Κοντά στα 2 εκατομμύρια από 15 ευρώ, έτσι.
3: Το παράβολο από τις ταυτότητες πρέπει να βγάλουμε όλο καινούργιο. Πόσο ήταν? 50 λεπτά. Βάλει 50 λεπτά. Ωραία. Επί 10 εκατομμύρια που είμαστε.
2: Ναι.
3: Όχι και άλλα 5 εκατομμύρια.
2: Επίσης, τώρα που σκέφτομαι από τα διόδια που εγώ έχω περάσει αρκετές φορές το ΦΠΑ.
3: Ναι, αλλά να σου πω, Μιράντα μου, είναι τόσο καλή η δρόμη που δίνονται εκεί τα λεφτά. Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς εδώ σας είπα. Με IBAN 50 λεπτά, ρε φίλε. 50 λεπτά.
3: Ωραία. Σημειώστε ένα IBAN. GR 0100 2172.
2: Θα το πάρει κανένα άλλο και σε μιλήσουμε τον αριθμό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 92,6.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Μαζί. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
5: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
6: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
8: Παίζει ελληνικά.
9: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
2: Υπεύθυνοι είμαστε.

Κοίτα, εντάξει, όταν το πενταωράκι του ύπνου συνοδεύεται από μια ωραία σχέστα, μπορώ να το δεχτώ, να το αποδεχτώ, να το συνειδητοποιήσω και να πάω με αυτό την προπαρασκευή μου. Και πάντα με τον Φρέντ Εσπρέσο Μέτριο σύμμαχό μου. Έτσι θα σα κρατήσω παρέα αυτό το 2 ώρα 68. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη. Καλημέρα! Ελπίζω να μου είστε καλά, ελπίζω να μου έχετε καλοκοιμηθεί, να μου έχετε καλοξημερώσει. Τι ψιλόβροχο είναι αυτό που με βρήκε στη Μουδανιών σήμερα το πολύ πρωινό. Γιατί τέτοια πράγματα τώρα, 4 του Ιούνιου. Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ, φέρτε μου τη ζέστη. Καλημέρα από το βροχερό Κιλκής. Γεια σου, χαρείτε. Βροχερή Πεμπτούλα. Είδατε, κάπου είναι βροχερά. Καλημέρα στη Μαρία, στην Κατερίνα, στον Ιωάννη, στην Ειρήνη. Στην άλλη Μαρία, στη Ρένα. Αυτό δεν είναι ψυχάλα, μας φτύνουν, μη μας ματιάσουν. Ψυχαλίζει και εκεί παντού. Τι γίνεται, γιατί έτσι. Στο κέντρο της πόλης παρόλα αυτά είναι ολόστεγνα τα πράγματα προς ώρες. Μια όμορφη καλημέρα, δροσερή σχετικά με 16 βαθμούς εκεί στο βροχερό Αμβούργο, η Μαρία. Προ-Παρασκευή λέει πάει η δωμαδίτσα. Φιλάκια, darling. Καλημέρα, Κώστα. Το έχω σημειώσει το τηλεφώνημα έκπληξη για τα παιδιά. Γεια σου, Αντώνη. Τι νύστα είναι αυτή, ρε. Τι νύστα τώρα. Κάνε μια σχέστα. Τι ώρα πας σπίτι. Όταν πας σπίτι, κάνε τη σχέστα σου. Γεια σου, Τζένι. Και το δικό σου τηλεφώνημα έκπληξη το έχω σημειώσει. Μην αγχώνεστε καθόλου. Λοιπόν, θα σου φέρω Νίκο Βέρτι Blast from the Past για να ξεκινήσει ωραία η προπαρασκευή σου. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση σου 95 και 1. Καλώς ήρθες. Βγάλε την τζιμπλίτσα. Έλα σιγά-σιγά, δοντάκι. Έλα και πρέπει να το κάνουμε 3 φορές τη μέρα για να αναστραφτερώ. Καλημέρα.

Ελπίζω να είστε καλά, γιατί είμαστε για όλα ικανοί, έτσι. Όμορφη προπαρασκευή, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, από όπου και αν μας ακούς, μέσω του ραδιοφώνου, του αυτοκινήτου σου, του σπιτιού σου ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Καλημέρα στην Κατερίνα. Χωρίς καφέ, λέει, για Κοσμοράδιο δεν περνάει η μέρα, και ειδικά για μια οδηγό λεωφορείου. Φιλάκια και στους οδηγούς. Γεια σου, Μιχάλη. Του λέω για τα ταξίδια που θέλω να κανονίσω. Το καλοκαίρι, προς το παρόν όμως θα πάω μέχρι το Λιτόχωρο, καθαρίζω το σπίτι. Ξέρεις αυτό το σπίτι που πας μια φορά το χρόνο και κάθε φορά θέλει, αντί να πας να κάνεις τα μπάνια σου, να απολαύσεις τις σχέσεις σου, τη χαλάρωσή σου, καθαρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ορίστε. Γεια σου, Χαράλαμπε. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Γεωργία. Τώρα θα σας πω για τη θερμοκρασία. Έκανα και ομοιοκαταληξία. 23 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, 78% υγρασία, θα φτάσουμε 1,27-28 max. 2 με 3 μποφορίνια και δίνει βροχές. Τι να κάνω τώρα που σου χάλασα το προπαρασκευόβραδο. Δίνει βροχές, παιδιά, εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Δεν χρειάζεται να πας θερινό για κοκτέιλ σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος εδώ στην πόλη. Ούτε βόλτα στην παραλία. Μπορείς ωραιότατα να κλείσεις μια ταινίουλα να πας. Α, τώρα που είπαμε ταινίουλα, να σου προτείνω και ταινία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πήγα χθες, είδα μια ταινιάρα του 25, γιατί την είδα σε σινεμά που είναι σχετικά μικρό στο κέντρο της πόλης. Το Last Viking, ο τελευταίος Viking. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Δανικής παραγωγής, αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετική. Σου τη συστήνω, σου την προτείνω. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα παίζει, αλλά πάρα πολύ ωραία. Και με ψυχολογικά ζητήματα εκεί και με suspense. Μαύρο χιούμορ, το οποίο εμένα μου αρέσει, είναι black comedy, τρελαίνομαι. Και σου φέρνω Αναστασία, φρέσκια και αχνηστή, να τα σπάσεις. Πάμε λίγο, έλα στο group therapy.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: 1, 2, 3, 1.

Ζηλεύοντας λοιπόν εδώ από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη μας και από το μετρό, το οποίο εντάξει έχει σταματήσει, δεν πειράζει, από 19 Ιουνίου πάλι. Χθες μετακινήθηκα και εγώ με λεωφορείο, δεν ήταν κακό, δεν ήταν άσχημο. Μετακινήθηκα, πήρα και το ταξάκι μου, μια χαρά. Ωραιότατα. Γιατί, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Group Therapy λοιπόν, προπαρασκευής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Επειδή ζήλεψαν οι Αιγύπτιοι από εμάς και επειδή και το Κάιρο θέλει πλέον να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καταλαβαίνεις ότι ξεκινούν και εκεί να λειτουργούν διάφορα. Το μεγαλύτερο μονότροχο στον κόσμο λοιπόν είναι γεγονός και λειτουργεί χωρίς οδηγό. Ένας πλήρως αυτόνομος μονότροχος σιδηρόδρομος θα τρέξει στο Κάιρο κάποια στιγμή. Φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο του είδους του έργο στον κόσμο. Θα κοσμεί την πρωτεύουσα της Αιγύπτου σε μια υποανάπτυξη έξυπνη πόλη. Έτσι θέλουν να το κάνουν το Κάιρο, γιατί είναι και πολύ πολύ πυκνοκατοικημένη, παιδιά. Αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια πολύ σοβαρά προβλήματα με την κυκλοφορία. Οπότε προχώρησαν στην κατασκευή ενός monorail, μία ράγα. Και θα τέθηκε σταδιακά σε λειτουργία έτσι έπειτα από καθυστερήσεις. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε άμα θα πάμε στο Κάιρο. Άμα δώσει ο Θεός και πάμε στο Κάιρο, να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Να ανέβω σε μονότροχο εκεί, να πω τη μάνα μου είμαι στο Κάιρο. Θα πάθει τσότσο. Έως και 45.000 επιβάτες την ώρα θα μπορεί να εξυπηρετεί, με ταχύτητες που φτάνουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Όχι σαν το δικό μας που πάει τα πάθη, είναι πιο αργή. Και ένα έχω να πω εγώ, σαν το μετρό μας, τίποτα παιδιά. Έρχομαι σε λίγο με Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι φρέσκο και ολοκαινούριο.

Πέτρο Ιακουβίδη, 95 και 1 στο group therapy. Πρώτη Παρασκευή, 4 του Ιούνιου, Μιχάλη, μη με απονθαρρύνει να πάω στο Κάιρο. Μου λέει είναι λέω και οδηγούν συγκρουόμενα σε Λούνα Πάρκ με την κόρνα συνέχεια πατημένη. Τα ακούει και η μάνα μου τώρα που είναι συντονισμένη. Φυλάκια γλυκούλα μου. Να φανταστεί, λέει ένα πεζό για να περάσει το δρόμο πρέπει να κάνει το σταυρό του. Εντάξει, θα έχω δίπλα μου έναν τουριστικό πράκτορα. Θα με εμποδίζει να βγω ελεύθερη έξω. Τι να κάνω. 6982-951-951 το μήνυμά σου. Καλημέρα σου, ξέρει εσύ τώρα. Τι φίλο μου, ένα 81χρονος, ο οποίος ζει στα US. Ο Ρίτσαρντ Σμιθ, 81 ετών, δεν ξέρει τι σημαίνει ξεκούραση ο μαν. Ταξιδεύει με τη σύζυγό του από το New Hampshire μέχρι την Αλάσκα και κάνει work camping. Είναι, λέει, ένα μοντέλο όπου ανταλλάζεις την δουλειά σου, την εργασία, προσφέρεις εργασία για μια δωρεάν θέση σε camping, να σου καλύπτουν ρεύμα νερό και να παίρνεις και ένα μικρό μισθό. 81, θα μου πεις για ποιο λόγο το κάνει αυτό και κάνει τον νυχτοφύλακα περιπολώντας με ένα όχημα του γκολφ εκεί στο camping για να στείλουν το αυτοκινούμενο τροχοσπιτό τους. Γιατί δεν προνόησε, παιδιά, για το συνταξιοδοτικό του. Τα χρήματα δεν επαρκούσαν για την επιβίωση μήνα με το μήνα, δεν μπόρεσαν να αποταμιεύσουν. Οπότε, κάτι το ρίσκο, κάτι τα παιδιά που τα τρώγαν όλα. Δεν μπόρεσε να απολαύσει αυτή την ηλικία. Στα 81 να δουλεύεις όλο το καλοκαίρι. Μοιράζει και φαγητό τις μέρες που δεν δουλεύει εκεί στο κάμπινγκ. Πω, πω, πω, πω, πω. Και κάπως έτσι θα πάει και η δική μου η ζωή. Κάπως έτσι τη φαντάζομαι, παιδιά. Καταρίνα Λιόλιου, για να δούμε το λογαριασμό σε εκείνη την ηλικία, αν φτάσουμε φυσικά.

0: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Εντάξει, δεν σου τραγουδάω άλλο, φτάνει τόσο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα στον Αποστόλη, στη Ράνια, στην Κέλλη, στην Ελένη, στο Χρήστο. Γεια σας παιδιά, στην... γεια σου Καταρίνα. Τι ωραία που είμαστε όλοι μαζί εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1, 4 του Ιούνιου. Καλή επιτυχία στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται σήμερα σε ανατομία ΑΟΘ, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τώρα κάποια από αυτά δεν τα ξέρω καν, αλλά είναι μαθήματα ειδικότητας. Good luck, bon chance, καλή επιτυχία όπως και να έχει. Χωρίς ρεύμα θα, στα χρηστικά της πόλης θα μείνουν για 7 ολόκληρες ώρες από τις 8 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι κάποιοι κάτοικοι στην περιοχή της Πηλαίας, συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη και Κατσαντώνη, Λασκαράτου, Τομπάζη και σε παρακειμένες οδούς. 8 με 3 παιδιά εκεί. Κάποιες εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 7 το πρωί μέχρι τη Δύση του Ηλίου, καλά αναλόγως καιρού και αυτά. Και εμείς υποδεχόμαστε την προπαρασκευή με 23 βαθμούς Κελσίου, 76% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα 28 όμορφο και ωραίο. Μέχρι 3 μποφόρ θα φυσάει και θα έχει βροχή τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ, όπως δείχνει η πρόγνωση. Αλλά ξέρεις, αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Αυτό που δεν αλλάζει είναι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες όπως αυτή του Γιώργου Σαμπάνη, την οποία ακούς αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι θέλω εγώ με σένα.
1: 95,1 αποκλειστικά.

95,1.

Με αγαπάτε πολύ και σας αγαπώ πάρα πολύ και γι' αυτό έσφιξα και το χασμουριτό, γιατί θα το πάμε μέχρι τις 8 με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Group Therapy προ-Παρασκευούλα. 4 Ιούνιου. Ξέρετε ότι χθες ήταν το μικρό μας Σαββατάκι. Ελπίζω να κάνατε κάτι. Σας είπα, εγώ πήγα για μια ταινιούλα ταπεινή, αλλά και σήμερα προ-Παρασκευή να σου δώσω μια ιδέα. Πήγαινε για μια μπυρίτσα. Δεν πειράζει που θα βρέχει. Καλημέρα στην Κέλλη. Καλή προ-Παρασκευή να έχουμε. Γεια σου με την υπέροχη κούπα. Άλλαξε κούπα. Πασχαλινή είναι αυτή η κούπα, Κέλλη. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κούπα με το λαγό. Τέλειες είναι οι κούπες με λαγό. Γεια σου, Ράνια, να πας, λέει, στο Κάιρο, είναι από τα πιο υπέροχα ταξίδια. Εγώ να πάω, αλλά εδώ μου λέτε για συγκρουόμενα και ότι δεν θα μπορώ να περάσω το δρόμο και τέτοια. Εν τω μεταξύ, κανένας φίλος, ρε παιδιά, δεν θέλει να με συνοδεύει σε τέτοια ταξίδια. Όλοι λένε ότι θέλω να πάω κάπου επικίνδυνα. Γιατί τους λέω για Μεξικό, Βραζιλίες και τέτοια. Και όλοι μου λένε, με πρακτορείο θα πάμε εκεί. Άλλον που του είπα για Αίγυπτο, μου λέει, σιγά μην πάω εκεί, μυρίζει και κάτι τέτοια. Αν είναι δυνατόν τώρα, τους δειλούς, τους φίλους. Καλημέρα στο Μίτσο. Καλημέρα, λέει, στην παρέα. Γεια, συνεφιασμένα είναι εκεί που οδηγείς, καλέ. Χτυπάνε εδώ, Messenger, Viber, όλα. Καλημέρα, Δημήτρη, φωνάρα της πόλης. Αχ, γλυκούλη. Θέλεις να το κάνουμε βραδινό. Καλημέρα, Λεωνίδα. Γεια σου και σένα, Ειρήνη. Γεια σου, ποιος είσαι εσύ? Κάτσε. Α, ο Γιάννης. Καλημέρα, Μαρία, με την υπέροχη φωνή που μας φτιάχνει στη διάθεση. Ρε εσείς. Κάθε μέρα προπαζαρούλα, λέει εδώ η Ρένα. Αυτό αφού το ξέρετε τώρα, ότι θα μαζευτούμε εδώ, θα τα πούμε έτσι όμορφα και ωραία. Σήμερα θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε. Άμα έχετε κανονίσει να κάνετε κάτι, γιατί εμένα το Σαββατοκύριακο μου προβλέπετε, ξέρετε, να καθαρίζω κουφώματα, να σφουγγαρίζω μπάνια. Κάπως έτσι θα πάει. Νίκος Οικονομόπουλος. Πρέπει, δεν πρέπει, τι πρέπει να κάνουμε τελικά τα Σαββατοκύριακα? Κάτσουμε μέσα, βγούμε έξω, κάνουμε μπάνιο, καθαρίσουμε. Ποιος ξέρει.

5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν μπορούσα να το σφίξω άλλο, παιδιά. Αυτό το πεντάωρο με έχει θέρισει. Τι κάνετε, πώς είστε? Group Therapy προ-Παρασκευή στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα, σας αγαπάει για άλλη μια μέρα, για άλλη μια φορά. Αχ, έφαγα και το μαλακό τσουρεκάκι. Πήρα ένα τσουρεκίνι, παιδιά, τώρα για το πρωί. Εντάξει, διατροφή ξεδιατροφή. Να στεγνώσουμε, είπαμε, το καλοκαίρι. Αλλά κάπου, όπα, το είδα στο φούρνο, το λυμπίστηκα. Και επειδή σήμερα ο καφές έχει βγει λίγο πιο σκέτος από το κανονικό, γιατί μου αρέσει ο μέτριος, αλλά έχει λίγο λιγότερη ζάχαρη. Ξέρετε πώς τέριαξε αυτό το ωραίο τσουρεκίνι μαζί? Απίθανο ζευγάρι ο καφές με το τσουρέκι. Ο καφές με το κουλούρι, ο καφές με το πτιφούρ. Απίθανο και ένα ταξιδάκι, αλλά όλοι μου λέτε να πάω και εγώ δεν κλείνω. Το άλλο που μου αρέσει εκτός από Κάιρο, παιδιά, είναι και το Ντουμπρόβνικ, γιατί μου θυμίζει και Game of Thrones, δεν ξέρω αν έχεις δει, που έχει γυριστεί εκεί και τα λοιπά. Και το Ντουμπρόβνικ είναι και ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική, από εδώ, από την πόλη μας, φέτος το καλοκαίρι. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας εκεί για ένα city break, ένα Σαββατοκύριακο, ένα κάτι. Έχει και ιστορία, έχει και θάλασσα, έχει και μοναδικές εικόνες. Μπορεί να σε ταξιδέψει και στο Κάιρο που θέλω να πάω εγώ, αλλά από Σεπτέμβρη απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο, να συνεχίσει να ανακαλύπτει νέα μέρη. Όπως θέλω και εγώ πάρα πολύ, και ξέρετε ότι είμαι ταξιδιάρα ψυχή. Aegeaner.com, να κλείσεις τη θέση σου και έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Όλα τα έχει. Πώς περάσατε τα καλοκαίρια σας μετά το σχολείο? Δώρο έχει. Απίθανα πράγματα που ξεχνούν σε ταξί. Δεν φεύγεις, μένεις μαζί μου και έρχονται τα καλύτερα.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι καταναλωτές στην περιοχή της Πηλαίας. Καμένα Βούρλα. Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με περίπου 1380 δενδρύλια κάναβης. Ρόδος. Προσωρινά κρατούμενος ο 52χρονος πολιτικός μηχανικός που κατηγορείται για απάτη σε βάρος επιχειρηματιών. Πανελλαδικές 2026. Σε ανατομία ΑΟΘ, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Κολομβία. Τουλάχιστον 11 παιδιά στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ανταρτικών οργανώσεων στον Γκουαβιάρε. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 28. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όχι, είναι προπαρασκευή. Είσαι γκρουποθεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος και εγώ γελάω γιατί λέει εδώ η Δόμνα. Καλημέρα, όμορφη Πεμπτούλα. Τρέχουμε να πάρουμε τσουρεκίνη. Μας άνοιξε την όρεξη. Αχ, μου αρέσει που έχετε πάρει και αυτά που. Ξέρετε, λατρεύω τα υποκοριστικά. Μ' αρέσει που το λέτε πλέον τσουρεκίνη. Μα τι να κάνω, ρε εσείς. Μπαίνω τώρα στα stories, έτσι να ρίξω μια ματιά. Τι παίζει στο Instagram. Και βλέπω έναν μανίτο, ο οποίος έχει ανεβάσει κάτι cinnamon roll. Κάτι γλυκάκια από πάνω με φιστικάκι τριμμένο. Με καριδάκι, κάτι τέτοια και λέω όχι, όχι, όχι και μου τρέξαν τα σάλια. Θέλω οπωσδήποτε λίγο γάλα με δημητριακά, λίγο αργότερα και δύο αυγούλες, έτσι τηγανιτές, μάτια να στάζει ο κρόκος. Θέλω πάρα πολύ να φάω αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο, στον Τάσο, στη Δανάη. Γεια σου και σένα Ελένη, γεια σου Κατερίνα. Δώμη να δώσει φυλάκια και στο Γιώργο, πάρ' του και αυτού ένα τσουρεκίνι, εντάξει, σε παρακαλώ πολύ. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Group Therapy, τα έχει όλα. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευή και έχει και Τάσο Ριζόπουλο και Θοδωρή Φέρη μαζί του για μια αποκλειστική συνέντευξη εξιντάν. Οπότε δεν το χάνεις, θα σώσει τη μουσική, θα μιλήσει για όλα και προς το παρόν, επειδή δεν μπορεί να μιλήσει, θα μας τραγουδήσει. Τα αμαρτωλά σου μάτια, ερωτεύτηκα, αφιερώστε το σε αμαρτωλά μάτια.

Καμία άμυνα μην κρατάς τα φαγιά, δεν χρειάζεται ούτε να στεγνώσεις ούτε να γυμναστείς. Μια χαρά, ωραιότατα θα απολαύσεις το πρωινό σου. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 Group Therapy Pro Παρασκευή με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Φάε ρε παιδιά κάτι, εντάξει τώρα, φάτε κάτι. Μια χαρά. Με πραλίνα ή χωρίς, λέει ο Γιάννης το τσουρεκίνι, σκέτο το τσουρεκίνι, εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο, κατέβηκε κιόλας, μη σου πω έχει χωνευτεί. Γεια σου Βασίλη, όμορφη Πέμπτη ή Προ Παρασκευή αλλιώς. Γεια σου Δημήτρη, με το Δημήτρη λέμε τατουάρι τώρα εδώ. Εντάξει τώρα τι να λέμε, ο Βασίλης Πανούλης είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο νέος προπονητής του Άρη. Τον έφερε ο Σιάο, μάλιστα. Η συμβόλαιο τριών ετών, επισημοποιήθηκε η συμφωνία. Εντάξει, το ξέραμε, το ακούγαμε ψι-ψι-ψι-ψου-ψου από εδώ από εκεί εδώ και μήνες. Οπότε έγινε πραγματικότητα και θα ζήσουμε, ελπίζω, μεγάλες στιγμές. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Κώστα, γεια σου Τζον, γεια σου και σένα, έτερε Κώστα. Μια χαρά σήμερα έχει και Σουηδία-Ελλάδα. Ανυπομονή εδώ η φίλη Ελισάβετ για αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη. Με σέντρα στις 8 το απόγευμα στον Α η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας Σουηδίας για τα τελικά του Μουντιάλ. Πάμε να δούμε και την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από την Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησιές προς δυτικά. Προς ανατολικά, καθυστερήσεις από Πολύχνη μέχρι και Σικές και ένα τσικ εκεί στο ύψος της Τούμπας. Στην Τζιμισκή, κάποιες μικροκαθυστερήσεις από Αγία Σοφίας μέχρι και συμβολή με Βενιζέλου. Φορτώνει και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος γιατί έχει έρωτα μαζί σας μεγάλο.

0: Τάρα, πες τα όλα. Group Therapy προ-Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το υποσυνείδητό σας τι σας λέει? Αν σας λέει να φάτε, να φάτε. Μην μου λέτε εμένα ότι είμαι κινητό πρόγραμμα όρεξης. Γιατί εγώ το μόνο που σας λέω είναι για κρόκους που λιώνουν και τσουρέκια. Εσείς είστε ξενέρωτοι και φτιάχνετε εδώ όπως ο Μιχάλης ομελέτα στο air fryer. Τι ομελέτα στο air fryer, αγόρι γλυκό. Βάλε εκεί πέρα λίγο μπέικονάκι, βάλε λίγο μανιτόρι, βάλε κάτι. Καλημέρα στην Έφη, στον Αντώνη. Γεια σου Αθανασία, γεια σου Παύλο, γεια σου Τζον. Κατερίνα θέλει αφιέρωση στο χάρι της, εννοείται με όλη μου την αγάπη. Και τώρα έτσι όπως κάθομαι εδώ και τρώω και πίνω, σκέφτομαι ρε παιδιά, το πρώτο καλοκαίρι, γιατί κοίταζα για Πανελλήνιες, πάλι καλή επιτυχία σήμερα στους υποψηφίους στο Νεπάλ. Και σκεφτόμουν και λέω το πρώτο καλοκαίρι μετά τις Πανελλήνιες πήγα Ίω. Τι ωραίο ταξίδι. Κυκλάδες για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας, γιατί πρέπει να σ' αρέσει η οδήγηση ή πρέπει να έχεις λεφτά. Οπότε εντάξει, είχα πάει τότε, μόλις τελείωσα τελευταίο μάθημα, βγαίνουν τα αποτελέσματα κλπ. Είχα φύγει πριν βγουν καν τα αποτελέσματα, είχα φύγει εγώ για την Ίω. Τι ωραία που είχα περάσει. Πω, ξεφτυλίκιο. Αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία. Δεν είχα αποθυμένα, βασικά δεν έχω τώρα. Γιατί ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα τότε. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρα. Θέλω να πας πίσω να μου πεις τι έκανες το πρώτο καλοκαίρι που πήγες κάπου είτε μόνος σου είτε με παρέα. Μπορεί να το έζησες έτσι ultra extravagant, μπορεί να το έζησες αμοθρά και ελεύθερο κάμπινγκ, να κατουροκάνουμε τα διάφορά μας έξω. 6982-951-951, τι έκανες το πρώτο καλοκαίρι που πήγες μόνος σου ή με παρέα κάπου, και τα λέμε σε λίγο.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πλάκα-πλάκα θα έχει επιπτώσεις αν δεν απολαύσεις το πρώτο σου καλοκαίρι μόνος ή με παρέα, έτσι ωραία, έντονα, δυνατά. Να μην έχεις αποθυμένα, αδερφέ, να μην σου μείνει κάτι να το κάνεις μετά, να τα κάνεις όλα. Και έτσι σε ρώτησα σήμερα στο Group Therapy της Προπαρασκευούλας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, πώς τα πέρασες, τι θυμάσαι από το πρώτο καλοκαίρι που πέρασες μόνος ή με παρέα, έτσι είτε μετά από εξετάσεις, πανελλήνιες, ενδοσχολικές, αν δεν έδωσες, έδωσες, τι έκανες τέλος πάντων. Καλημέρα στη Μαρκέλα. Για πρώτο ταξίδι είχα διαλέξει, λέει, τη Μαδρίτη με τις φίλες μου. Πρέπει να σου πω ότι περάσαμε απίστευτα. Πρέπει να ήταν ωραία. Μαδρίτη όμως για πρώτο ταξίδι με φίλες. Άρα εσύ ταξίδευσες από πάρα πολύ μικρή εξωτερικό. Μπράβο, μπράβο. Τώρα ξέρετε, Μαδρίτη πηγαίνουν και τα σχολεία πλέον. Είσαι πρώτη γυμνασίου Δευτέρα. Δεν πας Αθήνα τριήμερη στο Μπουρνάζι να χορεύεις τα τσιφτετέλια με την παρέα σου. Σε πάνε κατευθείαν Ελβετία, Γενέβη, Ζυρίχη, έτσι να πάρεις και κανένα πολυτελές ρολόι στα 16 σου. Έχουν ξεφύγει οι εκδρομές του σχολείου. Φυλάκια στις μανούλες που σήμερα συνοδεύουν τα παιδιά τους σε ημερήσιες. Κάτι ξέρω γιατί έχω την κολλητή που σήμερα πάει την εκδρομή της. Γεια σου Τάσο, είχα πάει, λέει, και εγώ κάμπινγκ Σαμοθράκη, ρε φίλε. Είχα ανέβει στις Βάθρες και κάτσαμε 15 μέρες. 15 μέρες ελεύθερο. Πω, τι σκληροπυρηνική είστε εσείς, ρε. Πώς είστε κοσμοσυντονισμένοι από τόσο νωρίς. Μπράβο σας, μπράβο σας. Καλημέρα, Ελένη. Είχα πάει στην Πάρο. Κλασικά, όλοι πήγαιναν στην Πάρο. Ήταν γεμάτο Αθηναίους και τότε. Ναι, αφού τη λατρεύουν. Και εκεί την Παρικιά, εκεί στα διάφορα τέτοια. Τα αγαπούν πολύ οι Αθηναίοι, ρε. Εσείς τώρα, Αθηναίους και Κυκλάδες. Είναι συνδυασμός που δεν χάνει. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια. Θα το αφιερώσω στο Χρήστο, στον Νόρη, στον Αντώνη και στη Γιώτα, η οποία η γλυκούλα μου λέει καιρό έχουμε να τα πούμε, να ξέρεις ότι είσαι συντροφιά μου καθημερινά όταν οδηγώ για τη δουλειά. Γουτσουλή, να σου φέρνω εδώ το Νίκο Βέρτη. Νόρη, το Τσουρεκίνι δεν είναι τραγουδιστής ούτε επίθετο. Το Τσουρεκίνι είναι υποκοριστικό από το Τσουρέκι απλά.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Χρήστος μας τώρα συνεχίζουμε. Γκρούπο θεραπευόμαστε, κοσμοσυντονιζόμαστε. Προ-Παρασκευή 4 του Ιούνιου. Που έχετε πάει, ρε σατανάδες, για καλοκαίρι. Τι έχετε κάνει εδώ πέρα? Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου. Γεια σου και σένα. Εδώ η Ελισάβετ λέει: Σαντορίνη πήγα το καλοκαίρι, το πρώτο καλοκαίρι που πήγα με κολλητές. Πήγα στα 16 με 3 κολλητές. Σαντορίνη, τι φάση. Πώς σας αφήνουν, μα τι γίνεται εδώ πέρα? Να πας να βρεις τον Κωνσταντίνο, μόλις μου έστειλε. Ζει στη Σαντορίνη το παλικάρι μας. Είμαστε κι εμείς, λέει, που ζούμε σε νησί και δεν πάμε. Διακοπές το καλοκαίρι, πάμε χειμώνα. 2 μήνες έκανα Βιετνάμ και Φιλιππίνες. Αυτές ήταν οι πρώτες σου διακοπές? Αυτές, δηλαδή, είπες πρώτες διακοπές, ας πούμε, μόνος ή με παρέα. Α, πάω Βιετνάμ, Φιλιππίνες. Πολύ φίλος μου, θα πω εγώ. Εντάξει, παιδιά, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί μου στέλνετε και άλλοι τα καλοκαίρια σας και κάπου όπα. Είστε μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό αυτή την ώρα προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και το ύψος της Πολύχνης με καθυστερήσεις αναδιαστήματα, ενώ προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα από Τριανδρία μέχρι και Τούμπα. Μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και από τις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Μπότσαρη, Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Συμβολής με 28 Οκτωβρίου. Κάποιες καθυστερήσεις στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Καμάρας. Στην Τζιμισκή καθυστερήσεις αναδιαστήματα έχουμε. Στην Πολυτεχνείου στα δικαστήρια, κάθοδος Πεύκων. Στην κάθοδο και άνοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης είναι αρκετά επιβαρημένες. Φανάρι Δενδροποτάμου. Και πολλές καθυστερήσεις στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Ψυχαλίζει κιόλας. Οπότε ξέρετε, εντάξει, θέλει λίγη προσοχή, μην έχουμε πάλι ευτράπελα. Εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο με Ντέμι και πόσες χιλιάδες καλοκαίρια να δω, θα διαβάσω ακόμη.

Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια θα λάβω ακόμα εδώ στο Viber. Είσαι κοσμοσυντονισμένος, είναι προπαρασκευή, είναι 4 του Ιούνιου και μου έχει στείλει τα καλοκαίρια σου και πολύ μου αρέσει το πρώτο καλοκαίρι που πήγες μόνος ή με παρέα, γιατί ξέρεις ότι γουστάρω αναμνήσεις, λατρεύω. Μ' αρέσει να γυρνάει το μυαλό πίσω στο παρελθόν, όπως μου αρέσουν και τα Blast from the Past που παίζουν και τρελαίνομαι κάθε φορά όταν γυρνάμε στο 2000, ξέρω εγώ κι εγώ. Και μ' αρέσει που είστε και εναλλακτικοί κάποιοι. Μου στέλνετε για κάμπινγκ στις καβουρότρυπες. Σάρτι λέει, καβουρότρυπες 5 μέρες, 5 φίλοι, ελεύθερο. Α, τότε που επιτρεπόταν, γιατί τώρα νομίζω δεν επιτρέπεται. Καλημέρα στον Ευθύμη. Πρώτες διακοπές Πεύκοχώρη Χαλκιδική, 14 με κολλητούς. Α, πάρα πολύ large γονείς, πάρα πολύ χαλαροί. Μπράβο. Καλημέρα στην Τατιάνα, Χαλκιδική. Α, όχι. Ναι, Χαλκιδική, με την κολλητή και πλέον κουμπάρα. Αυτά είναι. Επισφραγίστηκε και με κουμπαριά. Σαντορίνες λέει, Μαδρίτες ακούω, μια σταλιά μωρά ήμασταν. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εντάξει, και το μια σταλιά μωρά ήμασταν έχει βάση και το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έχει βάση. Καλημέρα λοιπόν σε, σε όλα τα πρωινά πουλιά. Ήρθε η ώρα για το δώρο. Το Γκρούφαλο είναι σε περιοδία στο θέατρο Αθήνεων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ σκοτεινό δάσος, ψάχνει το φουντούκι του, συναντά την πονηρή Αλεπού, την κεντρική κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτι. Θέλει να σωθεί ο ποντικός από τα πεινασμένα πλάσματα του δάσους και μέσα από την ιστορία του τρομακτικού Γκρούφαλο θα απολαύσετε μικρή και μεγάλη έτσι, αυτή την παράσταση. Αυτή την Κυριακή, 7 του μηνός, 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Αθήνεων στέλνετε παράσταση όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία και επειδή μου μιλήσετε για πολλά καλοκαίρια, εγώ θα σας φέρω αναβίση και κάτι από Αιγαίο.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι, χορευτικά και ξεσηκωτικά κλείνουμε τον Group Therapy της προπαρασκευής, 4 του Ιούνιου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μου κάνατε τόσο καλή παρέα που ο καφές έγινε ένα νεροζούμι. Πραγματικά ξεχάστηκα να πιω σήμερα παρά τις 5 ώρες ύπνου. Τι να κάνουμε όμως, δεν πειράζει, θα πάμε πάρω ένα δεύτερο, άντε και ένα τρίτο. Το πολύ και ένα τέταρτο λίγο αργότερα. Δεν θέλω να βρέξει σήμερα. Δεν μ' αρέσει που είναι έτσι έξω. Έχει συννεφιά, σε πολλές περιοχές έχει ρίξει έτσι αρκετά καλά και είναι κάτω πολύ πολύ βρεγμένα. Αχ, ρε Ισάκ, σε καταλαβαίνω. Εμείς το καλοκαίρι, λέει, θα είμαστε στην πράσινη θάλασσα, στα χωράφια μας, στην Πτολεμαΐδα να μαζεύουμε ροδάκινα. Εξεκλέψτε μου, ρε, έτσι 2-3 μερούλες να πας εκεί πέρα, κάπως κάτι. Κώστα, παιδιά μου, στέλνει ένας φίλος μου φωτογραφία που είμαστε οι καλύτερες διακοπές Ιούλιο του 2015. Θεέ μου, και στο Viber βλέπω τη μούρη μου 10 χρόνια, 11 χρόνια πριν. Κώστα, σε παρακαλώ, σβήστε να μην τη δει κανένα συνάδελφο, σε οικετεύω. Καλημέρα στην Μπέγκη, στην Νικολέτα, στην Έλληνα, στο Δημήτρη, στη Βούλα, στην Ανθή, στη Γιώτα. Γεια σας και χαρά σας και αντίο σας. Έρχεται το νούμερο 1 πρωινό στην πόλη, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος, μέχρι και τις 12. Ελπίζω να τη σβήσει Κώστα τώρα τη φωτό, να μην τη δουν τα παιδιά. Εμείς τα λέμε αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι και τις 3 στην Κουντουριώτη της Πηλαίας, από το ύψος της Αλατίνη έως το ύψος των Κτέλ Χαλκιδικής. Καμένα Βούρλα. Φυτεία με 1000 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκε σε δασική περιοχή αξίας άνω των 2.000 ευρώ. Συνελήφθη ένας εκ των δραστών. Μαυροβούνιο. Απαγορευτική είσοδος και απελάθηκαν 87 Σέρβοι πολίτες εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Ουάσιγκτον. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεσμπολάχ και με τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών. Basketball League. Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 στον πρώτο αγώνα του τελικού. Αύριο αναμένεται ο δεύτερος. Συννεφιά και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα, γεια σας και χαρά σας.
4: Δεν σου κάνει Παρασκευή σήμερα?
3: Μου κάνει τα νεύρα μου, γιατί δεν έλεγε ότι θα βρέχει και ψυχάλιζε πριν.
4: Τι καλέ, αφού χθες δεν το λέγαμε.
3: Όχι ρε Μάνο, εδώ ήσουν και τα λέγαμε.
4: Το
3: όχι,
4: πρωί ότι
3: καθόλου
4: θα
3: βροχή δεν έδινε. Όχι, δεν έδινε. Σε άλλη εκπομπή ήμουν εγώ, σε άλλο πέστρα γι' όλο.
5: Τι να πω τώρα, του περιμένει να βγάλει άκρη με το Μάνο.
4: Παιδιά, το πρωί το έλεγε ότι θα έβρεχε και μέχρι το μεσημέρι. Χθες το λέγαμε εδώ στην εκπομπή.
5: Εντάξει, καλά. Ο Μάνος το είπε.
4: Και ο Θανάσης το είπε, ρε παιδιά.
3: Όχι, παιδάκι μου. Αχού, τέλος πάντων. Βγάλει τις εκπομπές από χθες.
5: Ναι, θα τις βγάλω. Βγούμε όλοι.
3: Έχει ψυχαλίσει, έχει βρέξει κάπου, έχει κάνει δεν ξέρω τι. Να σταματήσει όμως λιγάκι.
4: Θα σταματήσει, εννοείται.
3: Η δροσούλα δεν μας χαλάει.
5: Η δροσούλα μια χαρά είναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ. Γεια σας, τι κάνετε. 23 βαθμούς λέει το θερμόμετρο. Κοσμοράδιο λέει στο καντράν του αυτοκινήτου σας ή όπου είστε και ακούτε ραδιόφωνο. 951 για όλοι εσείς, όλοι εμείς, Μάνος, Γιώργος και Μιράντα, πανέτοιμοι για πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Τελικά πόσα χρόνια θα ζουν οι γάτες στο μέλλον?
3: Pharmatip, το δώρο σας από εκεί, κορεάτικα καλλιντικά. Μια δώρο επιταγή σας περιμένει αξίας 50 ευρώ.
4: Φυσικά, πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους. Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: Πολλές φορές εδώ τα παιδιά μου ζητάνε να περιγράψω κάποια πράγματα και τα περιγράφω το δικό μου λόγο και τρόπο και.
1: Φρεμάνο όμως, πρέπει να είσαι όχι απλά περιγραφικός, να είσαι και ακριβής.
0: Ακριβής είμαι. Απλά εσείς δεν με πιάνετε, καταλάβατε.
2: Συγγνώμη. Στην αρχή είπε: είναι γυμνός ο γείτονας στο μπαλκόνι. Ναι. Λέω: εγώ γυμνός, γυμνός.
1: Είναι δυνατόν.
2: Όχι, μου λέει.
0: Φοράει.
2: Με το σοβρακάκι του.
0: Ναι.
2: Τον βλέπω τον άνθρωπο, κάνω ένα κλικ.
1: Από περιέργεια και εμείς θα δούμε.
2: Είναι μια βερμούδα μέχρι κάτω το γόνατο. Σχεδόν ψαράδικο.
0: Γαμπούλα και ρογίτσα φαίνονται.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το λέω σοβρακάκι. Άρα πες topless ή τέλος πάντων από τη μέση και πάνω βλέπω ότι δεν φοράει και από κάτω. Δεν του ζητάει μια περιγραφή. Θα συλλάβουν λάθος άνθρωπο καμιά φορά, άνθρωπε.
0: Σοβρακάκι είναι μόλι και αυτό που βάλα εκεί πέρα φοράει.
1: Αχ, άβολο.
2: Άστο, μην το συνεχίσει.
1: Αν το βρακί είναι τόσο μακρύ, συγγνώμη, μπερδεύεται και μέσα στα σκεπάσματα.
0: Σκέλεα δεν φορούσε παλιά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Παλιά,
2: γι' αυτό καταργήθηκε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι τώρα πρακτική.
2: Αναστασία, σου λείψαμε. Καλώς ήρθες.
1: Πες μας. Τι άλλος χαμός γίνεται εκεί έξω από τους δρόμους με τη βροχή που έπεσε νωρίτερα. Για πες μας.
3: Λοιπόν, να ξεκινάμε την περιφερειακή οδό με πολύ έντονη κίνηση από το ύψος της Απολίχνης μέχρι και την Πηλαία σταδιακά. Στρεμοπορίας προς ανατολικά, στρεμοπορίας προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και την Πολύχνη. Τώρα έχουμε ακόμη στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου στροφή Πεύκων, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης. Συνεχίζουμε με την κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη με Αγίων Πάντων. Στο κέντρο της πόλης προσέχουμε αρκετά μοναστηρίου με Δροποτάμων και στα δύο ρεύματα. Εγνατίας το ρεύμα προς Βαρδάρη από Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφία. Στην Οτσιμισκή από Πάρκο Χάνδ μέχρι και Αριστοτέλους. Τώρα στα ανατολικά προσέχουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και της Μπότσερη και στα δύο ρεύματα πορείας.
4: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε όπου και αν σας βρίσκουμε. Παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, όλοι εσείς. Παιδιά, δεν ξέρω, Γιώργο, αν το άκουσες. Από τις σημαντικές αθλητικές.
1: Εγώ να μην ακούσω.
0: Εσύ θα το ξέρεις.
1: Α, το ξέρεις. Εμένα ρωτάει, μου, το ξέρω κι εγώ.
0: Ναι. Ο Βασίλης Πανούλης, το ότι έρχεται στον Άρη.
1: Το είδα.
0: Το είδα.
1: Ναι, ναι. Η κοινή μας φίλη η Μαρία το ανέβασε πολλά stories σχετικά με το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσα να το αγνοήσω.
0: Παιδιά, κάτι που ακουγόταν και λεγόταν. Δεν ξέρω αν ήταν.
1: Όντω ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Φαντάζεσαι. Να μην το είχε πάρει χαμπάρι ο Μάνος.
1: Ότι το κούμπο που λέγανε ότι θα έρθει, ποια ομάδα.
0: Εκεί.
1: Πάρε στον Άρη, ήταν.
0: Ναι, τώρα.
1: Και
0: ήταν να σου πω. Για το Γιάννη, λε.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτσε ακόμα, έχει συμβόλαιο εκεί, δεν τον άφησαν ελεύθερο. Α αρχίσουμε με τον Βασίλη Σπανούλη. Δώσαν τα χέρια για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Δυναμώνει και ο Άρης και ο Πάοκ από ό,τι φαίνεται. Μακάρι με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να μια πεντάδα έτσι δυνατών ομάδων και γιατί όχι να κυριαρχήσουμε και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.
0: Νιώθω πολύ ωραία τώρα, πάνω βγάλω διαρκείας.
2: Θυμάστε.
0: Και για τις δύο ομάδες της πόλης.
2: Εγώ θυμάμαι, έβλεπα στο YouTube όταν γινόταν οι αναμετρήσεις ανάμεσα στον Άρη και στον Πάοκ, νέχρι η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε,
2: τα είχα δει στο YouTube που δεν τα έχουμε ζήσει.
1: Δεν είχε ευευρεθεί ακόμα, αλλά ο Μάνος είχε ένα κληρονομικό χάρισμα.
2: Όχι, πρόσφατα τα είδα, ρε.
1: Τώρα τα είναι.
0: Για να ζήσει την εποχή εκείνη ο Μάνος που δεν είχε γεννηθεί.
1: Α πω, ένα παιδάκι στους ώμους του μπαμπά του, στην ομιλία του Παπανδρέου στην παραλία. Εσύ δεν ήσουν.
2: Όχι.
1: Α, όχι. Εντάξει, σε μπέρδεψα.
0: Καλό είναι να μην λέμε τόσο χοντρά ψέματα.

0: Ρε παιδιά, να που φτάσαμε εδώ.
1: Πού φτάσαμε?
0: Στον Ιούνιο.
1: Α, ναι, είναι Ιούνιος. 4/6.
0: Επίσης σήμερα δίνουν πανελλαδικές τα παιδιά των ΕΠΑΛ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ανατομία, ΑΟΘ. Τι είναι ΑΟΘ?
1: Αρχές οικονομικής θεωρίας.
0: Μπράβο,
1: Γιώργο. Όχι, στην τύχη το είπα.
0: Εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν είχα ποτέ τέτοιο μάθημα.
2: Κάνει κάτι σε όμιλο φίλο θαλάσσης, κάτι τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας, ανάλογα την επιλογή, την κατεύθυνση. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, έτσι, τα παιδιά γράφουν τις πανελλαδικές, τελειώνουν την άλλη παράλληλη εβδομάδα. Και μετά σου λέει.
2: Χαμός, πάρτι.
0: Ενδεχομένως να είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα πάνε κάπου μόνοι τους διακοπές.
2: Ωραία.
0: Με παρέα.
2: Τέλεια. Πού είχατε πάει εσείς πρώτη φορά?
0: Χωρίς γονείς. Μύκονο!
2: Είχες πάει Μύκονο, ρε.
0: Ξέρω, Σαντορίνη!
2: Είχες πάει Σαντορίνη,
0: ναι,
2: ρε.
0: Και μετά Μύκονο.
2: 18 χρονών.
0: Ναι. Ήμουν πολύ μπροστά, παιδιά. Και πολύ
2: γονείς μου. Γιώργο, πού είχες πάει εσύ, ρε?
0: Πολύ άνετη.
1: Την πρώτη χρονιά πουθενά,
2: ναι.
1: Γιατί θα ξαναδίνει πανελλαδικές.
2: Όλοι μας.
1: Δεύτερη χρονιά πουθενά, ναι. Γιατί...
2: ξανάδινε πανελλαδικές.
1: Θα, είχα περάσει δεύτερο εξάμηνο στο ΤΕΙ. Την τρίτη χρονιά,
0: ναι.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Πήγαμε Αλόνισο.
0: Ωραία.
1: Φαινόμασταν από τότε ότι θα είμαστε σαραντάριδες από τα 20.
0: Εγώ, παιδιά, το είχα πάρει σε Ρή, Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο, αλλά επειδή δεν μας χάρισε η Πάρος, ξαναπήγαμε στη Μύκονο.
1: Οκ.
2: Λεφτά.
1: Ήσασταν ευέλικτοι.
0: Δεν ήταν η Μύκονος που είναι τώρα, μάνο μου. Εντάξει.
2: Είχα πάει Καλλιθέα στη Χαλκιδική. Και είχα πάρει το κτέλ. Μια χαρά. Μια χαρά είχαμε περάσει. Τέλεια. Φανταστικά.
0: Ξαφνικά εγώ ακούγομαι λες και είμαι τα
2: πραγματικά.
1: Το απόλυτο party animal.
0: Σειρά σας να μας πείτε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στην ερώτησή μας στο Facebook. Πρώτο καλοκαίρι, διακοπές, χωρίς τους γονείς, μετά το σχολείο. Τι κάνατε, πού πήγατε, πώς περάσατε?
1: Για ελάτε στη σελίδα μας στο Facebook. Φυσικά facebook.com / κοσμοράδιο 951. Μπείτε και απαντήστε μας.
3: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
9: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
8: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
9: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σαμπάνερος.
0: Είναι προ-Παρασκευή πρωί. Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης που φυσικά ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο το καινούργιο τραγούδι.
2: Και πάμε στην Ιαπωνία, παιδιά. Εκεί οι επιστήμονες δοκιμάζουν μια νέα ένεση που θα βοηθήσει τις γάτες να ζήσουν μέχρι και 30 χρόνια.
1: Οι Ιαπωνές αγαπάνε πάρα πολύ τα τετράποδα, ειδικά τα γατίνια, και ψάχνουν να βρουν τρόπους γενικότερα, έτσι, με την ιατρική, τη γενετική και όλα αυτά, για να θεραπεύσουν κυρίως την νεφρική νόσο από την οποία υποφέρουν περισσότερες ηλικιωμένες γάτες. Και σου λέει, θα το βρούμε το τι και πώς και αυτό. 30 χρονών, 30 χρόνια δεν είναι καλά να ζει μια γάτα.
2: Ο Γκάρφιλ πώς αρέσει, 100 τόσα είναι τώρα, νομίζω.
1: Και τρώει και λαζάνια.
2: Ο Τόμ πόσο έχει ζήσει.
1: Ο Τζέρι.
2: Ο Τζέρι ακόμα το κυνηγάει.
0: Αυτή είναι πιο μεγάλη, όντως.
2: Είδες.
1: Πάντως.
2: Πιστεύουν ότι αν οι δοκιμές πετύχουν, η θεραπεία μπορεί να κυκλοφορήσει μέχρι το 2027.
1: Κάνουν και τα πειράματά τους. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα και αυτό. Με τα πειράματα, εν πάση περιπτώσει, εγώ σκέφτομαι τα ζωάκια που τα έχουμε στα σπίτια μας. Καλοζωισμένα είναι, καλά περνάνε. Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο κατά πολύ τώρα.
2: Σίγουρα.
1: Είναι αλλιώς τα δεδομένα.
0: Ναι. Άμα πιάσουμε τώρα τα δέσποτα που βρίσκονται στους δρόμους και είναι εκτεθειμένα
2: μέσω όρος ζωής 2 χρόνια.
1: Είναι αλλιώς τα πράγματα. Όπως και να έχει, υγεία και ευημερία για όλους.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Πρέπει να πάω λίγο Καστοριά, παιδιά. Δεν ξέρω
1: τώρα,
0: για
1: εσάς.
0: Είναι όλες οι υποψήφιες Miss Albania εκεί, στην Καστοριά.
2: Σε κάλεσαν για Κρητή. Όχι. Έχεις καμιά δουλειά εκεί να πας? Όχι.
0: Να ενδυναμώσω το τουρισμό με τη γη των χώρα.
2: Εσύ θα τον ενδυναμώσεις το
1: τουρισμό. Στην Καστοριά δεν είναι.
0: Στην Καστοριά.
1: Ποιο τουρισμό θα ενδυναμώσεις?
2: Της Μακεδονίας.
1: Τα κορίτσια δεν ήρθαν για τουρισμό από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχω εμπειρία όμως και από τέτοια.
2: Σου λέει,
0: με στεμένη από εκεί.
2: Αν ο Μάνος δείξει τη φιλοξενία του Έλληνα, εκπροσωπώντας τον, θα πούν καλή, τι ωραία που είναι εδώ, και θα φέρουν τις φίλες τους, τα μπατζανάκια τους, τον
0: ξάδερφό
2: τους, το Σφίχτερμαν Μάνο.
0: Δεν θέλω τη φορά Σφίχτερμαν.
2: Ευχαριστώ.
0: Αλλά βλέπω τα κορίτσια πάντως μια χαρά.
1: Τα κορίτσια όμως εδώ τι θα γίνει, αυτό είναι το θέμα.
0: Και αυτά θα πούνε μια χαρά.
1: Σίγουρα.
0: Μια
1: χαρά κρατιέστε, κύριε Μάνο.
2: Ας βγάλουν φωτογραφίες, να κάνουν τα story τους, τα έτσι και τα λιώς τους, να κάνουν έτσι διαφήμιση, δεν πειράζει, κάτσε το, έχεις δουλειές. Λοιπόν, και εμείς έχουμε δουλειές τώρα.
1: Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης. Να μας πει, Αναστασία, τι γίνεται εκεί έξω?
3: Μποτιλιάρισμα έχουμε στην περιφερειακή οδό, θερμοπορία προς τα ανατολικά από 424 μέχρι και την Πηλέ, ενώ προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Συνεχίζεται στην κάθοδο της Παπα-Νικολάου στροφή Πεύκων, καθώς επίσης και στην άνοδο και κάθοδο από Δαβάκη μέχρι και Αγίων Πάντων στην Μίκη Θεοδωράκη Μοναστηρίου. Με Δεδροποτάμου προσέχουμε επίσης, καθώς και την Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Τέλος, προσέχουμε λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας από το ύψος της Βούλγαρη και μετά. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ και έφτασε η ώρα να κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Αφού στείλω μια καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη που λέει: εμείς δεν περιμέναμε τις πανελλαδικές. Μπαίναμε στο κτέλ και καρφί για Τούζλα. Εκεί
2: Τούζλα είπε η Ντούζλα.
1: Είπε Ντούζλα, αλλά δεν πειράζει.
2: Και εμείς έτσι τη λέγαμε παλιά στις αίρες.
0: Γιατί κάνατε ντουζ όταν βγαίνατε.
2: Για να μας προβάλλετε και δεν κάναμε τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Βρωμιάριδες, τίποτα. Μασχαλίλα.
1: Καλημέρα, φίλοι Αυγή. Αναρωτιέται αν συμπέσατε στα κτέλ το καλοκαίρι του 2008 που πήγαιναν Χαλκιδική στην Καλυθέα, όπως και εσύ, Μάνο.
2: Τότε που τελείωσε το σχολείο.
1: Το 2008, ναι.
2: Μάνος τελείωνε
3: το. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου,
3: καλημέρα.
1: Γιάννη!
0: Γεια σου, Γιάννη!
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα και σε σένα. Τι ρε, μας κατάλαβες χωρίς καν να πούμε γεια.
3: Εννοείται, είσαι πιο αποδικευμένος.
1: Αχ, εσύ, τέτοιο τσάκαλος είσαι. Πώς είσαι, βρε Γιάννη?
3: Όλα καλά, δόξα το Θεό.
1: Καλά, καλά. Για πού είσαι, πού δεν κάνεις βόλτες, πού διαδρομούν.
3: Βόλτες, άμα ήταν καλά, θα ήταν.
1: Ναι, μωρέ.
3: Περιμένω να με φορτώσουμε.
1: Και για πού είναι το δρομολόγιο, τέτοιο τσάκαλος είσαι. Πώς είσαι, βρε Γιάννη?
3: Όλα καλά, δόξα το Θεό.
1: Καλά, καλά. Για πού είσαι, πού δεν κάνεις βόλτες, πού διαδρομούν.
3: Βόλτες, άμα ήταν.

0: μου πεις πρέπει.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι ούτε τα τούνε ούτε τίποτα. Είναι η ψυχική μας υγεία.
0: Βέβαια.
1: Είναι αντί να ήμασταν τώρα στη δουλειά, να είμαστε σε καμιά παραλία, κανένα καφεδάκι.
2: Άντε πες.
0: Ναι, αρέσει, Γιάννη. Πότε θα έρθει η ώρα να βρεθείς με τον κουμπάρο, τον Κώστα, εκεί για τον καφέ,
1: τσιπουράκι. Τον κουμπάρο τον είδα στα 58 εχθές.
0: Μόνο.
1: Και θα τον κανονίσω σήμερα για καφέ.
0: Άντε, τακτοποίησε, τον περιμένει πώς και πώς. Ο κουμπάρος ο Κώστας μας έβαλε να σε καλέσουμε. Χρόνια πολλά για σένα, για τα γενέθλιά σου σήμερα, αλλά και για το γιόκα σου, τον Κωνσταντίνο. Τα πόσα έκλεισε,
1: Τα 12 και πήγε στα 13 το παιδί.
0: Όχι το τζουτζουκάκι, χρόνια πολλά. Άντε. Να τον χαίρεσαι κι αυτόν.
2: Νάτε.
0: Έλα μου.
2: Το κατάλληλο, τι θα βάζα.
0: 12 χρονών είναι, γκοτζάν παλικάρι.
2: Στροφάκια δεν βλέπει, εδώ εμείς βλέπουμε.
0: Όχι.
2: Είμαστε 17.
0: Πες ρε Σιγιάννη ότι οι 12 χρονών δεν βλέπουν στροφάκια τα παιδιά τώρα.
1: 12 χρονών. Τα στροφάκια τα βλέπαν στα 4.
0: Έτσι. Τώρα ραντεβού με γκόμενα θα σου τη συναυγεί. Sorry κιόλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, σ' αγαπάνε πολύ.
1: Εσείς παιδιά να είστε καλά.
0: Και να προσέχεις τους δρόμους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να πας να γυρνάς με ασφάλεια και πάντα με Κοσμοράδιο που ξέρουμε ότι έχεις μαζί σου. Ευχαριστούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια παιδιά. Ευχαριστώ και εγώ.
2: Φιλιά. Γεια χαρά.
0: Γεια
2: χαρά.
0: Γεια
2: συνεχίζουμε.
0: Ωραίος τύπος ο Γιάννης. Έτσι. Και καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που ξεφύγουν.
2: Σας μέσα στο μικρόφωνο, ανθρωπέ μου. Πάμε να τα κλείσουμε να πάμε κι εμείς για τσιπουράκια.
0: Νόμιζα να πάμε κι εμείς ένα ταξί στην Ξάνθη. Δεν είναι και πολύ εύκολο.
2: Πάμε για καριόκι.
0: Έχει. Αχ, μην αρχίσουν πάλι με την Ξάνθη που μας λέγανε για τα νογκά.
2: Αφήστε με. Ο καθένας θα φάει ό,τι θέλει. Εγώ θα φάω καραχιόκες. Ας το καλό σας.
0: Από περιέργεια. Θέλω να πάω να πάρω εκείνες τις.
2: Νογκάδες.
0: Τους νογκάδες.
2: Ωραία, φίλα. Μα τι θες να χτίσεις κάτι, θα με κολλήσεις κανένα τούβλο.
0: Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
4: Καλημέρα. Γεια σου και από μένα.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα. Τι κάνεις?
3: Μπόξα το θέση.
0: Καλά, είσαι στο δρόμο κι εσύ, ε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, με πολύ προσοχή και με ασφάλεια, εσύ απλά άκουσέ μας. Μας έστειλε μήνυμα το μαράκι σου να σου πούμε πόσο σημαντικός είσαι για εκείνη. Μας έγραψε ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Μαζί σου λέει: οι όμορφες στιγμές γίνονται ομορφότερες και οι δύσκολες πιο εύκολες. Σ' αγαπώ πολύ, είμαι περήφανη για σένα και νιώθω τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. Είσαι το αγαπημένο μου
3: καλημέρα.
0: Πώς.
3: Αχ, το ψαράκι μου το γλυκό, λέω.
0: Αχ, μωρέ, ναι, το ψαράκι σου. Και κλείνει λέγοντας: είσαι το αγαπημένο μου καλημέρα και το πιο όμορφο καλημύχτα.
2: Και όλα τα πέρε, Παναγιώτη, όλα. Δεν άφησε τίποτα.
3: Δεν άφησε τίποτα.
0: Άντε τώρα.
3: Τα είπε όλα.
0: Άντε να πεις εσύ τώρα κάτι, για να σε δω.
2: Καθρεφτάκι.
3: Εγώ δεν θα πω τίποτα. Με έχει τα πόση, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Έχεις γίνει αληφή για κάλους που λέει και ο Μάνος.
3: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Όταν βρεθείτε όμως, αγκαλιά, φιλί.
3: Από κοντά, εννοείται.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Κάποιοι είστε πιο.
3: Το κορίτσι μου το γλυκό.
0: Ναι, μωρέ, είδες να σου φτιάξει τη μέρα. Γι' αυτό ήθελε.
3: Ναι. Πώς με σκέφτεται έτσι, μπράβο του.
0: Σπουδαίο. Πόσο καιρό είστε μαζί, Παναγιώτη?
3: Είμαστε χρόνο μαζί.
0: Ωραία. Να είστε πάντα αγαπημένοι και πάντα έτσι με ωραίες εκπλήξεις. Φιλιά, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Τα φιλιά μας, καλημέρα.
0: Ρε σου Παναγιώτη, άλλαξε η διάθεσή του, ρε φίλε.
2: Αμέσως.
0: Ακούτε εσείς εκεί έξω. Ακούτε.
2: Ακούτε, ρε.
0: Έτσι είναι, έτσι να τα λέτε όταν τα νιώθετε. Και εμείς πολύ χαιρόμαστε που μπαίνουμε έτσι. Μέρος όλη
2: αυτή
0: τη διαδικασία.
2: Ναι, ναι, ήθελα να πω πολύ χαιρόμαστε.
0: Είναι ωραίο να μεταφέρουμε τα δικά σας όμορφα μηνύματα.
2: Σάλια, πρωινιάτικα.
0: Δεν είναι μόνο για ευχές γενεθλίων.
2: Όχι, για γλυκανάλα τα τέτοια.
0: Ρε θα έρθει η ώρα. Που θα στέλνεις μηνύματα ρομαντικά. Θα λες, βλέπω τα αστέρια.
2: Ποιο είναι μοναδική μου αγάπη.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Καλημέρα στο φίλο του Θοδωρή. Γεια σου εκεί στη Στοκχόλμη. Γεια σου Χρύσα. Μεγάλη συναφιά. Τι άλλο. Μεγάλη αγκαλιά σε όλους. Γιατί που και που τη χρειαζόμαστε όλοι μας λέει Χρύσα. Τι ωραίο. Έτσι απλά και μια αγκαλιά. Ο Αχιλλέας επιστροφή στη δροσιά και τη βροχή στις Βρυξέλλες.
2: Πού ήτανε?
0: Άνοιξαν οι ουρανοί. Όχι, η δροσιά και η βροχή επέστρεψαν.
2: Α, νόμιζα ότι επέστρεψε στις Βρυξέλλες που έχει συνοφιά και βροχή.
0: Όχι. Άνοιξαν οι ουρανοί. Ευτυχώς λέει βρέχει μόνο τα βράδια.
2: Κάτι είναι και αυτό.
0: Ναι, αλλά τα βράδια βγαίνατε για ποτάρες, εγώ θυμάμαι, Αχιλλέα μας.
2: Αλήθεια. Έτσι, μπράβο.
0: Όλη την ώρα έξω.
2: Πες τα όλα, Αχιλλέα το party animal.
0: Εντάξει, λίγη ξεκούραση και μετά θα ξαναβγούν στους δρόμους. Στους δικούς μας δρόμους να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουμε τα γνωστά στο

0: Περιφερειακό, στο ύψος Τριανδρίας και γενικά προς δυτικά είναι πιο φορτωμένο το ρεύμα. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, φουλ με τα συζητάτε, και Μοναστηρίου και στα Κτέλ βλέπω καθυστερήσεις. Mm. Στο Κορδελιός εκείνο το ύψος πάλι προς, προς τα δυτικά. Το νου σας και με τις εργασίες που μπορεί να συναντήσετε μπροστά σας. Υπομονή, δεν χρειάζονται όλα αυτά τα οι ευχές που δίνετε, μπας περιπτώσει στα δεξιά και τα αριστερά. Εμείς είμαστε εδώ, παρέα σας, ό,τι και αν γίνεται.
1: Για να δούμε εδώ τώρα, θα έχουμε τηλεφώνημα.
0: Τη συνονόματη Αναστασία. Έχει έρθει και κάτι ακόμη, θα τα δούμε. Όλα ένα-ένα, παιδιά.
2: Βεβαίως.
0: Όλα μπαίνουν σε μια σειρά.
1: Τελευταίο.
2: Και δεύτερο μέρος, μην έχω.
1: Τελευταίο είναι, δεν ξαναπέρνουμε άλλο, έτσι. Τέλος. Άμα δεν σηκώσει, δεν σηκώσει. Τέλειωσε.
0: Κουράστηκε σε
2: μένα. Κουράστηκε και ο Μάνος, φέρνει μια σφουγγαρίστρα.
1: Άντε να μην απαντάνε τώρα.
0: Αναστασία.
3: Ο αριθμός
0: που καλέσαμε. Έχουμε και δεύτερο μέρος, το ξέρετε.
2: Έχουμε και μέλισσες.

0: Ρουρουρουρου. Γεια σας, ναι, ναι. We do love being here with you so much.
1: Τι έπαθε?
0: Για τους αγγλόφωνους φίλους.
1: Για τη διεθνή καριέρα.
0: Γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί έχει πάρα πολλούς τουρίστες η Θεσσαλονίκη.
2: Έχει. Θέλουν να παίξουν και αυτοί μαζί μας.
0: Αν μπορούν να καταλάβουν. Δεν νομίζω. Πρέπει να βάλουμε αγγλικό τραγούδι. Όχι. Αυτό που θα παίξουμε τώρα είναι για όλους σας που ξέρετε πολύ καλά το τραγούδι του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε να σας δώσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
0: Pharmatip δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ και μόνο που σκέφτομαι να μπαίνω μέσα στο κατάστημα στην Κατσιμίδη 2. Να πηγαίνω εκεί σε όλο το διάδρομο που έχουν τα κορεάτικα προϊόντα για πρόσωπο, μαλλιά, σώμα, άντρες, γυναίκες, τα πάντα.
1: Και αντιλιακή προστασία, πολύ βασική για το καλοκαίρι. Αλλά όπως είπαμε, τεράστια η ποικιλία και πολλές επιλογές που έχετε θα σας βοηθήσουν και τα παιδιά αν θέλετε να διαλέξετε το κατάλληλο προϊόν για εσάς. Τα κατάλληλα προϊόντα βασικά, γιατί είναι μια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ που την εξαργυρώνετε όπως θέλετε εσείς.
2: Και θα παίξουμε φρένο, γκάζι, μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα φρενάρει, θα πάει πάρα πολύ αργά. Εσείς βέβαια θα πρέπει να μας πείτε ποια είναι η καλλιτέχνη, η αηδός που το τραγουδάει.
0: Και τον τίτλο.
2: Έτοιμοι να παίξουμε.
1: Ναι.
2: Πάμε.

0: Όπα.
1: Αυτό είναι πολύ.
2: Σάμικο.
1: Πολύ γρήγορο κανονικά.
0: Κανονικά, ναι. Τώρα δεν είναι.
1: Ναι, ρε, πώς άλλαξε έτσι.
0: Για ελάτε, καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Δηλαδή, μας μήνυμα για να διεκδικήσετε τι δώρα επιταγή για PharmaTip. Γράφετε στο Viber σας το 6982-951-951 τη λέξη PharmaTip. Μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνηδα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Πανελλαδικές 2026. Σε ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας. Κίνα. Η χώρα επέβαλε απαγόρευση εισόδου σε ομάδα Νεοζηλανδών βουλευτών που συμμετείχαν σε επίσκεψη στην Ταϊβάν. Ανακοινώθηκε η συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή μπάσκετ της ομάδας του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Λιακάδα και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 79%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσο χαμογελούν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια μιας ημέρας.
3: Θα χαμογελάσετε κι εσείς αν σας πούμε ότι διεκδικείτε τριήμερο στο Dom's Apartment στην Καλλιθέα Χαλκιδική σε ένα υπέροχο μέρος. Θα μάθετε πώς σε λίγο.
4: Έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξη στο δεύτερο μας μέρος, αλλά έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ανυπομονούμε, ανυπομονούμε να έρθει το μέσο του μήνα. 15 του μηνός έχουμε δώσει ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί η Αναστασία θα είναι εκεί για να τα σπάσουμε όλοι παρέα.
1: Σπάστε τα tour. Έτσι λέγεται η περιοδία που κάνει αυτό το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Με Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δωρεάν για όλους, ε!
1: Αποκλειστική θα έλεγα συναυλία. Μόνο για εσάς και μόνο για να έρθετε να περάσουμε ωραία. Δωρεάν, δεν θέλουμε τίποτα. Μόνο την καλή σας διάθεση. Εντάξει. Και να ξέρετε κανένα στιχάκι τραγουδιού παραπάνω, που τα ξέρετε απ' έξω. Αλλά να περάσουμε εκπληκτικά. Θα έρθει και το meet and greet giveaway.
2: Σύντομα, πολύ σύντομα.
1: Θα τη γνωρίσετε από κοντά δηλαδή.
0: Κάποιοι έτσι, κάποιοι μέσα από διαγωνισμού που θα ξεκινήσουν εδώ.
1: Θα τα μάθετε όλα πολύ πολύ σύντομα. Χθες, παιδιά, εγώ που έκανα την βόλτα μου κάτω στο κέντρο βραδάκι, διαπίστωσα αυτό ότι η παραλιακή τουλάχιστον κατακλείζεται από τουρίστες όλων των φυλών και από όλες τις περιοχές.
0: Υπάρχει
1: και
0: πάρα
1: πολύ. Ναι, ρε Μάνο, και εσύ τώρα.
0: Γιατί δεν μου στρε τίποτα να.
2: Σε και παγανιά η Μιράντα.
1: Ήμουν με τη μαμά μου και την αγαπητή μου. Ωραία, για σένα θα πω βόλτα.
2: Πήγε ο Μιχαήλ και του είπε, έλα, διάλεξε το θείο σου.
0: Έφερε ένα κομμενάκι ο Μιχαήλ.
1: Κοίτα το αγόρι του, είπε, δες εδώ. Κοιτούσε. Ωραία. Αλλά φωτογραφία του Ηλιοβασίλη με έβγαλε.
0: Αρωματικό είναι.
1: Μακάρι να έχει πάει, λέω, από τον παππού σου που ήταν φωτογράφο. Πα και βγάλει κανένα φράγκο.
0: Ήταν αρωματικό, νομίζω, ο παππού του.
1: Ναι, και φωτογράφο ήταν
0: επίση.
1: Γιατί όλα τα υπόλοιπα. Α, μετά είχε και ένα σόου με drones κάποια στιγμή. Σηκώθηκε, πετάχτηκε, παιδιά, όρθιο. Σιγάλε, θα σε πατήσουμε. Γιατί δεν κοίταξε αν έρχεται αυτοκίνητο. Και έτσι κρατήσαμε αποτυπωμένε αυτέ τι στιγμέ.
2: Δεν μου λε, παραλία που ήσασταν τώρα. Συγγνώμη που χαλάω τη ρομαντική εικόνα. Ναι. Επέπλε τίποτα, γιατί βλέπω σήμερα η Ερυθρά Παλίρια, πώς τη λένε.
0: Να, παιδιά, είναι αυτό που ήταν σαν να έχεις πάει, ας πούμε, σαν, μόνο εξαπλώστρα έλειπε από την άμμο που έχει πάνω στη θάλασσα.
2: Είναι άμμο, καλέ.
0: Σαν άμμος είναι άμα κάτι, το κοιτάξει από μακριά.
1: Κάτι πηχτό, δεν θέλω να το παραλύσω με τίποτα.
2: Πλακτώνει.
1: Ερυθρό δεν ήταν.
0: Δεν ήταν, ήταν καφετή.
1: Γκρίζο καφετό.
0: Ναι, αυτό. Σαν άμμος.
1: Άμμος είναι θετική προσέγγιση.
0: Ναι, γιατί άμα τις καλείς, ξέρεις τι έχει από κάτω.
1: Θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφία και φαίνονταν μια σχήμια εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Ναι, μια κουβέρτα.
2: Το θέμα δεν είναι η ασχημία. Εγώ διαβάζω σήμερα ότι η μυρωδιά είναι έντονη.
1: Χθες, μάλλον επειδή φυσούσε από την άλλη, τον έπαιρνε τον αέρα. Τώρα με φυσάει κατά εδώ.
2: Κοίτα, άλλες φορές που είναι δύσκολες ημέρες και πολύ ζεστές, μας έρχεται μέχρι εδώ, μέχρι τη Μισκή φτάνει η μπόχα. Σήμερα δεν μύρισε κάτι όπως ερχόμουν, αλλά διάβασα ότι υπάρχει θέμα.
0: Μπορώ να βγάλω το θες το παπούτσι μου.
1: Αν θες σε μυρωδιά.
0: Να τσεκάρουμε αν λειτουργεί η μύτη σου.
2: Δεν θα απαντήσω κάτι.

0: αγάπη μόνο μοιράζουμε απλόχερα καθημερινά. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Γεια σας όπου και αν σας βρίσκουμε. Αλλά ναι, ενημερώνουμε κιόλας, ειδικά για εσάς που έχετε επιχειρήσεις, είστε στο business, το επιχειρήν.
2: Ναι, παιδιά, τώρα συγγνώμη, είναι δυνατόν να είστε εκτεθειμένοι ή να αναρωτιέστε πόσο εκτεθειμένοι είστε σε hacker, σε ιού, σε τέτοιες ιστορίες?
1: Σε κακόβουλα λογισμικά επίσης. Ναι. Υπάρχουν πολλές ψηφιακές απειλές για την επιχείρηση την οποία που απειλούνται. Αλλά προστασία υπάρχει από το Vodafone Business, απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Η λύση που ψάχνετε για online προστασία για την επιχείρησή σας είναι στο vodafone.gr κάθετος business.
0: Πάμε τώρα να κάνουμε μία ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης. Αναστασία, έχουμε κίνηση εκεί έξω? Πώς κινούνται τα αυτοκίνητα?
3: Συνεχίζεται η κίνηση ακριβώς στην περιφερειακή οδό στρεβομπορίας προς τα ανατολικά της πόλης. Ξεκινάει από τα Μετέωρα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, αργότερα και προς την έξοδο της οδός. Αν αφορά τώρα τα δυτικά, ξεκινάει από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Στα ανατολικά συνεχίζεται στην Λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας από 25 Μαρτίου και μετά Κωνσταντίνου Καραμαλία από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα, ενώ και προς το κέντρο της πόλης προσέχουμε αρκετά από το πάρκο της Χάνθ, την Τζιμισκή μέχρι και την Αριστοτέλους. Τώρα προς τα δυτικά προσέχουμε κάθοδο Λεωφόρου με Κηθοδωράκη, συμβολή με Αγίων Πάντων, καθώς επίσης και μοναστηρίου με Λεωφόρο Δεδροποτάμου.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Τώρα έχουμε παραδώσει με λογαριασμούς, παίρνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Τέτοιο λογαριασμό.
0: Μόνο τέτοιο.
1: Χαρούμενο, δηλαδή. Είμαστε αγγελιοφόροι ωραίων μηνυμάτων. Κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
0: Γεια σας, από την εφορία είμαστε. Χρωστάτε.
1: Όχι.
0: 2.000 ευρώ.
1: Όχι, να παίρνουμε, λέω, γεια σας. Χρωστάτε. Διαγράφονται όλοι σας τα χρέη.
0: Απάντησε.
1: Τι, Φλωρεντία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Αν σε ξυπνήσαμε, δεν φταίμε εμείς.
0: Δεν φταίμε.
1: Κάποια μας έβαλε να σου τηλεφωνήσουμε.
0: Ποια?
1: Και να σου πούμε πως όσα παιδιά κι αν κάνει, θα είσαι πάντα το μικρό της.
3: Ξανακοιμήθηκε.
0: Γύρισε πλευρό.
1: Λορεντή, από τι ώρα κοιμάσαι? Να δούμε, σε ξυπνήσαμε μετά από πολύ λίγο ύπνο.
2: Από τις 3.
1: Αχ, κορίτσι μου.
3: Έρε, παιδιά.
1: Δουλεύεις ή διαβάζεις ή ήσουν έξω?
2: Όχι, παιδιά,
1: δουλεύω βάρδια. Αχ, κορίτσι μου, να σου πω. Η αδερφή σου Κατερίνα, γιατί μας έβαλε τότε να σε ξυπνήσουμε τέτοια ώρα?
3: Να, για να της πει πόσο την αγαπάει.
1: Δεν πειράζει, δεν ήξερε ότι δούλευες μέχρι αργά.
2: Όχι.
1: Όχι, το έμαθε τώρα.
3: Το έμαθε.
0: Ήξερα, αλλά δεν την νοιάζει.
1: Δεν το πιστεύω. Φλωρεντία, έχετε πολλά χρόνια διαφορά με την Κατερίνα?
2: Έχουμε 5.
1: Εντάξει, είναι και τόσο πολλά.
0: Ποια είναι μεγαλύτερη?
1: Ένα θέλει το μικρό τη.
3: Ποια λες να είναι, μωρέ, μάνο κι εσύ?
0: Μπορεί να το λέει κορυδευτικά, ρε.
3: Αχ, Θεέ μου.
1: Φλωρεντία, κάτι δικά μας. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, αν δεν το κατάλαβες.
2: Ναι, το κατάλαβα.
1: Και κάνουμε εκπολήξη. Θα μπορέσει τώρα να ξανακοιμηθείς?
2: Ναι.
0: Εύκολο
3: το έχω.
1: Εντάξει,
3: με καθυστερείτε.
1: Άντε. Και με αυτά τα ωραία λογάκια πες έτσι από την άλλη. Καλό χουζούρι, καλό ύπνο, καλή ξεκούραση. Φιλάκια.
3: Φιλάκια.
2: Γεια
1: σου, παιδιά. Γεια σου, Νικούλα. Γεια.
0: Ωραία.
1: Έτσι είναι. Εσάς, παιδιά, τώρα πες, Γιώργο. Μας είχε βάλει τερφή σου, πάρουμε τηλέφωνο.
3: Μέρα που έχω αδειά.
1: Σε έχουμε ξυπνήσει μετά από 6 ώρες ύπνου. Οριακά. Εντάξει, δεν είναι λίγες.
3: Με είχατε ξυπνήσει μια μέρα.
1: Τόσες ώρες κοιμόμαστε έτσι και
0: μας έφρεξε τα μέσα την άλλη φορά που είσαι γενέθλια. Και δεν σε πήραμε τηλέφωνο. Και τώρα με είχατε ξυπνήσει μια μέρα.
3: Είχα βάλει ξυπνητήρι.
0: Άσε ρε. Ζαλό, άντε ρε.
3: Μποχλάδες. Δεν είχα τίποτα χειρότερο.
1: Μποχλάδες.
3: Μποχλάδες.
0: Είναι μποχλάδες.
3: Άντε μόνο μποχλάδα δεν έχετε ακούσει.
1: Όχι.
0: Άντε βρε ομοροίδα.
1: Κοίτα, καλό δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, το ότι παρέρχομαι γιατί. Τι ξέρω, τίποτα. Α, έτσι. Ναι, λε.
3: Αυτό είναι.
1: Καλοί άνθρωποι. Απλά βρε Αναστασία. Η κλίση μας προωθείται. Αφήσουμε ένα μήνυμα.
0: Πάει, τελείωσε. Δεν έχω βγάλει.
1: Είσαι εσύ, ναι. Τέτοιο πράγμα.
0: Άντε, άλλο ένα.
1: Πάμε. Γιατί το οριοθετείς?
0: Έτσι θέλω, φίλε, απαντάνε.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα.
3: Χρόνια πολλά, βρε Μάρθα, για τη γιορτή σου.
1: Αυτά. Να πάμε στο Χριστινάκι τώρα. Ωραιότατα.
0: Να.
1: Α, τι διπλός έχεις κλείσει.
3: Θέλω ξυγκά.
1: Ήταν σαν να κάνει χοπ χοπ.
0: Ναι.
1: Πώς ανοίγεις το βήμα σου?
0: Εκτροπή έγινε. Εκτροπή.
1: Α, είναι μικρή, λέτε.
0: Ναι, εκτροπή και γεια σας.
1: Γιατί? Χριστίνα, γεια σου από τη μαμά σου που είναι στη Μονεμβασιά. Θέλαμε να σου ευχηθούμε. Η Λαμπρινέ μας ακούει πάντα και σταθερά από εκεί. Φιλιά και στη Μονεμβασιά.
3: Πολλά φιλιά.
1: Έχει πάει κανείς Μονεμβασιά, παιδιά, από εμάς?
3: Όχι. Δεν μας παίρνανε.
1: Γιατί? Τι εννοείς?
3: Πήγαιναν οι γονείς μου, αλλά πηγαίνανε μόνοι τους.
1: Είναι που έχετε πολλά τη σκαλιά. Μονεμβασιά. Μήπως για να μην κουραστείς, μωρέ, μικρό παιδάκι.
3: Όχι, εμείς φέραμε την ησυχία του. Μας αφήνανε μας τη γιαγιά, τη γιαγιά.
1: Συμβαίνει και αυτό.
3: Ναι, σιγά τώρα.
1: Κάποια στιγμή και οι γονείς δεν μπορούν να παίρνουν πάντα παντού τα παιδιά.
3: Δεν γίνεται, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε.
1: Σε πέραν στις ταβέρνες, στα μπουζούκια. Όχι,
3: δεν πήγαιναν.
0: Θέλανε και λίγες προσωπικές στιγμές οι άνθρωποι.
1: Άντε,
3: καλά κάνανε. Καλά
1: κάνανε τις αδερφούλες σου.
0: Α, μπράβο.
3: Τη μία δεν θυμάμαι, την άλλη θυμάμαι.
1: Τι εννοείς θυμάσαι?
0: Τι εννοείς θυμάσαι?
3: Εννοώ ότι μας ρώτησαν, είχαμε επίγνωση το ότι θα συμβεί.
1: Άλλο αυτό.
3: Ναι.
0: Αλήθεια.
3: Ήμασταν μεγάλα παιδιά.
0: Μπράβο, ρε.
1: Μα ήσασταν, ναι. Είχατε. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω. Γεια σας.
3: Ας μην ρωτήσεις παραπάνω.
0: Έχω πολλές απορίες πραγματικά. Έχω κρατηθεί όμως, ε. Δεν ξέρω, έχω δείξει επίπεδο.
1: Τον Πελαργό τον είχατε ξεπεράσει, δηλαδή.
3: Προπόλιο.
1: Ναι, εντάξει.
3: Είχαμε πολλές ενδείξεις.
0: Too much information.
1: That's true.
3: Συγγνώμη, με ρωτά τι να κάνω.
1: Όχι, καλά κάνεις.
0: Δηλαδή, αν συνεχίσεις και σε ρωτά, θα απαντάς εσύ τώρα.
3: Εντάξει, είπαμε, ας μην το συνεχίσουμε άλλο.
1: Αν σε ρωτήσουν οι ανιψιές σου.
3: Ναι.
1: Θεία εγώ. Εγώ πώς γεννήθηκα, πώς ήρθα στον κόσμο.
0: Θα πιει καφέ. Γλουκ.
1: Από πού ήρθα. Πώς με έκανε η Μανούλα.
3: Να συντονιστούν. Πει η Μανούλα.
0: Να συντονιστούν στο πρωινό στον κόσμο. Να θα πάρουμε.
3: Από εκεί να δεις προκοπή που θα δουν.
1: Το λένε από μικρά τώρα τα παιδάκια. Εμάς μας είπαν να ανακαλύψουν τον κόσμο.
3: Κάτι τους λένε, ναι. Και μετά αρχίζουν τα παιδιά και ψάχνουν μόνα τους. Κατάλαβες.
0: Ναι, Αγίος Βασίλης δεν
3: είναι καλύτερα.
1: Σταμάτα και θεέ. Ποιο είναι τώρα. Αναστασία. Άντε να δούμε. Αναστασία, θα σηκώσει το τηλέφωνο, καλέ.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Αναστασία. Όχι.
1: Ναι, Αναστασία.
3: Η Αναστασία, ωραία.
1: Και από τις δύο είναι τώρα όμως.
3: Ναι.
1: Κάτσε, θα σε βρούμε. Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαστε, πώς είστε?
3: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Κατάλαβες ποιοι είμαστε?
2: Ναι,
1: σας έψαξα. Α, γι' αυτό δεν τους σήκωνες.
0: Α, μας έψαξε.
3: Μας γκούγκλερε, βρε παιδί μου.
1: Α, και τι κατάλαβες τώρα που μας έψαξες?
3: Για πες.
2: Οποιείστε το
3: Κοσμοράδιο.
1: Είμαστε, είμαστε, ναι,
3: είμαστε
1: το Κοσμοράδιο. Έχει σήμερα γενέθλια, γιορτή, κάτι?
2: Έχω σήμερα γενέθλια.
0: Α, χρόνια πολλά! Την τιμητική τους έχουν σήμερα.
1: Να ζήσεις, να ζήσεις.
2: Είμαι
1: 23.
0: Και δεν σου ταιριάζουν σαν τα στροφάκια.
3: Άρα ταιριάζαν ωραιότατα.
1: Ποιος θα θέλει να σου ευχηθεί χρόνια πολλά, Αναστασία, πρωί-πρωί, εκτός από εμάς? Έχεις κάποια προτίμηση, κάποιον άνθρωπο, κάτι άλλο? Όχι. Καλά, μην δυσκολεύεστε.
0: Να είσαι κανένα με.
1: Ποιο?
2: Όχι, τίποτα. Στα σπίτια, λέω. Στα σπίτια.
1: Α, θα μπορούσα να μην ξέρω εγώ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λέω εγώ. Αν ο αγαπημένος.
0: Κάποιο που να έρθει με παπιόν μόνο και βρακάκι. Τίποτα άλλο. Α πούμε. Ποιο
2: θα
0: έρθει.
2: Θα μπορούσε. Τον είχε στο voice coach, πλάκα-πλάκα, τώρα που το λέτε.
1: Τον είχε στο voice coach.
3: Α, πήγε στο voice.
0: Είχε πάει στο voice.
3: Okay.
1: Αχ, τραγούδα.
2: Το 21.
0: Ωραία, ποιο τραγούδι είχε πει για να μπει?
1: Τραγούδα μα λίγο.
2: Α, το Back to Black.
0: Ωραία, πες το.
3: Α, τι πολύ μ' αρέσει.
0: Amy Winehouse. Στην Καλιφόρνια ήταν η Amy Winehouse.
2: Αγαπώ.
1: Είσαι σε φάση ή είναι πολύ πρωί, δεν έχει ανοίξει φωνή?
0: Έλα, δώσ' το μία.
2: Δεν έχει ανοίξει φωνή, αλλά θα το δώσω μία.
0: Δώσε, δώσε, δώσε.
1: Έχεις την προσοχή μας. Πάμε.
2: We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to
0: black.
1: Μπράβο, Αναστασία!
0: Μπράβο, Αναστασία!
1: Μπράβο, σε ευχαριστούμε που μας χάρισε αυτή την ωραία μουσική στιγμή. Χρόνια πολλά από όλους μας εδώ από το Κοσμοράδιο.
3: Ετοιμοπόλεμη, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Κυρίως από έναν φίλο σου, κάτσε λίγο τώρα. Το Ματέο σου λέει κάτι? Αυτός. Αυτός μας έβαλε να σε καλέσουμε.
2: Νικήτατο.
1: Ναι, το αγόρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχόμαστε να
2: σου πάνε όλα και εγώ.
1: Να σου πάνε όλα όπως τα επιθυμείς. Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
3: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, και εσύ λίγο η γραμμή περίεργη και γροσουνάει.
3: Εντάξει, έκανε τα δικά της, αλλά να, και εμείς το παλέψαμε.
1: Τα καταφέραμε, τηλεφωνήματα έκπληξη τα βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast.
4: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Καλή.
5: Τίτλος:
6: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλώς ήρθατε. Όπου και αν σας βρίσκει η παρέα του Κοσμοράδιου 95,1, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα είναι εδώ για εσάς και σας έχουν ένα δώρο καταπληκτικό. Κληρώνουμε αύριο.
1: Μπράβο μας! Μπράβο, φοβερή!
2: Δεν το είπαμε ακόμα. Κάθε μισό.
0: Αν μπείτε στο Facebook στη σελίδα μας, θα δείτε εκτός από την ερώτηση της ημέρας, υπάρχει καρφιτσωμένος και αυτός ο διαγωνισμός. Είναι κλήρωση που κάνουμε για να βρεθείτε για τρεις διανυκτερεύσεις στην Καλλιθέα, στη Χαλκιδική, στο Dom's Apartments.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο, με το που μπείτε, το βλέπετε. Και οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Υπέροχο το δωμάτιο, υπέροχο το περιβάλλον, καταπληκτική παραλία. Σας περιμένει για τις βουτιές σας. Και προσέξτε, μέχρι τις 20 του μήνα διαλέγετε όποιες ημερομηνίες θέλετε εσείς βάσει διαθεσιμότητας φυσικά.
1: Αλλά
2: καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μια ευελιξία, αδερφέ.
1: Έχετε στη διάθεσή σας 16 μέρες να επιλέξετε ποιες εσείς γουστάρετε. Να πάτε facebook.com/κοσμοράδιο951. Εκεί θα δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού. Θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή. Γι' αυτό πάρτε μέρος αμέσως τώρα.
0: Είστε ζευγάρι, είστε παρέα, είστε οικογένεια. Dom's Apartments για όλους με εξαιρετική αξιολόγηση. 9,4 έχει, δεν είναι τυχαίο. Όλο αυτό το συγκρότημα κατοικιών, το Dom's, που σας περιμένει και σας το χαρίζουμε πολύ αγάπη.

0: έρχεται ο Νικολάρας, Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι 18 Ιουνίου, γήπεδο Απόλλωνας Καλαμαριάς, Απόλλωνα Καλαμαριάς, έτσι, μια ακόμα συναυλία.
1: Συναυλία, άρα με Κοσμοράδιο 95 κομμένα. Είπαμε μέσα σε όλες τις συναυλίες, Summer Concerts 2026, παντού με Κοσμοράδιο. Πιστεύετε ότι κάποιος να λέει Νικολάρα, δεν ξέρω.
2: Μόλις τον είπε ο Μάνος.
0: Μόλις τον είπα, εγώ τον έλεγα και πούσε ρεμπρό.
1: Ψυχολόγο ξέρω τον λένε και άλλα τέτοια. Νίκος Οικονομόπουλος φυσικά με πολλές επιτυχίες και άλλοι πολλοί που έρχονται, αλλά εσείς που είστε εδώ σταθερά και είστε, μας ακούτε από τις δουλειές σας και αναρωτιέστε, κάτι μπορώ να κάνω για να είμαι ασφαλής απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο?
2: Φυσικά και μπορείτε, ειδικά αν έχετε επιχείρηση, να είναι καλά η Vodafone με το Cyber Security που έρχεται να σας δώσει και συμβουλευτική υποστήριξη από hacker, από ιούς. Είναι γενικά η λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Μπορείτε να τα μάθετε όλα στο vodafone.gr / business.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί έξω.
3: Καθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή οδό από Πολύχνη μέχρι και αργότερα από Σικέσα, κυρίως μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, στρεμοπορίες προς ανατολικά, ένα προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Όσον αφορά τώρα την λεωφόρο Παπα-Νικολάου, κίνηση έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων, στην στροφή, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης. Συνεχίζουμε με κάθοδο λεωφόρο Μυχηδωράκη, συμβολή με Αγίων Πάντων, Μοναστηρίου Μέθοδου Ποτάμου, καθώς και προς τα ανατολικά στην 25η Μαρτίου και στο ύψος της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα και στη λεωφόρο Βασίλισσας Όλγας από 25η Μαρτίου μέχρι και 28η Οκτωβρίου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
7: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σχεδόν ηλιόλουστη αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη στο κέντρο. Σχεδόν. Έχουμε κάποια κολπάκια του.
1: Θέλουμε.
0: Θα τα καταφέρει, πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά. Μάνος Γιώργος Μιράντα, το πρωινό σας για να πηγαίνουν όλα καλά από άποψη διάθεση στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θέλουμε να βγει ο ήλιος για να χαμογελάσουμε κι εμείς. Να μην είμαστε τα μωρά, βέβαια, που χαμογελούν 200 φορές τη μέρα.
0: Τα μωρά,
1: λέει, χαμογελούν 200 φορές τη μέρα. Οι γυναίκες 62 φορές. Μιράντα, έχει άλλε 59 να γελάσει.
0: Και μόνο μία χαμογέλασε. Χαμογελά από το πρωί, ρε. Απλά δεν με βλέπει, είναι η οθόνη.
1: Σωστό κι αυτό. Και οι άντρες 8 φορές τη μέρα. Και πολλοί μας είναι. Με αυτά που μας κάνετε. Με αυτά που μας κάνετε, που να χαμογελάσει το χιλάκι μας.
0: Από μόνοι σας είστε έτσι. Βλέπετε τους άλλους να χαμογελάνε και λένε, ναι, τι έπαθει και γελάει, τι χάσε τώρα, τι συμβαίνει. Ναι, ρε, χαμογελάμε, έτσι γουστάρουμε.
1: 200 φορές τη μέρα. Εδώ ο κολλητός που έκανε μωράκι κλαίει όλη μέρα και όλη νύχτα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ τώρα αυτό με τα μωρά δεν το λαμβάνω και πάρα πολύ υπόψη, γιατί κάνουν παιδιά σπασμωδικές κινήσεις. Δεν ξέρουν ακριβώς τι το χαμόγελο, αν είναι χαμόγελο. Είναι και κάποιοι που κάνουν έτσι αμορφασμούς.
1: Τώρα εγώ χαμογελά.
0: Εσύ τώρα κοιμάσαι όρθιος.
1: Α, δεν είναι χαμόγελο αυτό.
0: Άλλο είναι αυτό. Ναι. Είναι αυτό που ανοίγει, μπαίνει και μύγα μέσα και κάτι.
1: Τι είναι αυτό. Είναι και τι, όταν έχεις ολοκληρώσει τις εργασίες και.
0: Τις εργασίες κοπής πρασίνου.
1: Τις εργασίες γενικότερα.
2: Και τι ωραία αυλή. Τζιτζιλώνει.

0: αρέσει αυτό το σουσούρο, σουσούρο να γίνεται.
1: Μας αρέσει να ακούμε και φάτε τραγούδια, να ανεβαίνει η διάθεση.
0: Αχ, και φάτε.
1: Και
0: όσο τα ακούτε.
1: Και χορεύετε και χωνεύετε.
2: Δεν με αφήνετε όλη την ώρα. Τρέχα έλα.
1: Γιώργο, στο break, σε λίγο.
2: Ένα αυγό δεν μπορώ να βράσω σαν άνθρωπο.
1: Στο break, μη βιάζεσαι. Το κάθε τι στην ώρα του.
0: Αφού κατά τη μία η ώρα θα το βγάλει από το μπρίκι.
2: Τώρα επειδή έχει μαυρίσει λίγο πάντω του μπρικιού, επειδή ξεχνώ καμιά φορά το αυγό, μην το κάνει θέμα.
0: Καμιά φορά.
1: Κάνουμε σχολικά πειράματα εδώ. Α, μιλώντας για σχολείο, σας ρωτήσαμε σήμερα στο Facebook πού πήγες τις πρώτες σου διακοπές αφού τελείωσες το σχολείο. Αναστασία.
3: Η Φιλομένη μας πάει κάπου πίσω. 1998, λέει Σαντορίνη. Άλλες εποχές.
1: Καλέλης να είμαστε μαζί, το 98 πήγα.
0: Όχι. Όχι. Ποιο μετά, Μιράντα.
2: Εσύ το 2008,
1: μπερδεύτηκε.
3: Ενώ η Αλέκα ήταν στην Περαία. Μαντέψτε. Στο σπίτι τη θεία τη, τη φίλη τη και ήταν φανταστικά.
1: Ωραία.
2: Αφού περάσουν καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παρέα κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά, τώρα το μέρος.
1: Όντως.
0: Βέβαια, εντάξει, θα μου δώσει και εμένα μια σουίτα στις Μαλδίβες, ας πούμε, με ιδιωτική πισίνα κτλ. Και μόνος μου πάω, δεν έχω
1: καλά,
0: πρόβλημα.
1: Καλά, εσύ αν είχες μια θεία που σου αφήνει το σπίτι, το διαμέρισμα.
0: Θα το πουλούσα και θα πήγαινα στις Μαλδίβες να πάρω ένα.
1: Σιγάρι κι εσύ. Αμέσως. Άλλο, Αναστασία.
3: Ενώ Άκη ήταν στη Λαχαναγορά για δουλειά.
1: Αχ, βρεάκι. Ναι, αλλά έβγαλες χρήματα και την επόμενη χρονιά πήγες διακοπές.
0: Επένδυσε.
1: Ναι.

0: Και ο Γιώργος Σαμπάνης με το νέο του τραγούδι που το έχετε ήδη αγαπήσει εδώ αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι κάτι από τα λίγο παλιότερα, πολύ πολύ αγαπημένα. Και όπου κι αν είστε, σας κάνουμε συντροφιά. Θέλω να φανταστείτε.
1: Να
0: επιστρέφετε από μία πτήση σας, για παράδειγμα, ήσταν στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Έχω πάει, ναι.
2: Τι πιο σύνηθες.
0: Έχει τριγύρω.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Και έχετε μαζί σας τη βαλίτσα, τις αποσκευές, τη χειραποσκευή σας. Κάτι που δεν πάει το μυαλό σου ότι έπρεπε να το δηλώσετε.
2: Τι καλέ.
0: Λίγα μετρητά.
2: Πόσα λίγα.
0: Πόσα μπορείς να κουβαλήσεις, πιστεύεις. Πολλά θα μου πεις, αλλά.
2: Εξαρτάται σε τι χαρτονομίσματα είναι.
0: Σε 500 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θα ήταν τόσα πολλά.
1: Μια φορά έχω δει.
0: 500
2: φορά έχω βρει.
0: 500.000 ευρώ είχε ένας που ερχόταν. Γιατί πρέπει να το δηλώσετε. Γιατί, παιδιά, δικά μου είναι.
2: Δουλεμένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με 100 χαρτονομίσματα έχει πάρει το σιγά το πράγμα.
0: Απόθηξε το. Κάτι παραπάνω από 100. Όχι, παιδιά.
1: 100 δεν είναι. 500.
0: 1000.
2: 500.000, μάνο, 500.
1: Ναι, χιλιάδες. Είχα 2,5 και στα μαθηματικά γράψει. Πανελλαδική, σταμάτα.
2: Εντάξει,
0: α μην ξέρουμε πλήγια τώρα.
2: Έχω γράψει 3,6, μπορώ να σε διορθώσω.
1: Γι' αυτό, εντάξει, έχω καλύτερα.
0: Χρειάζεται μια ηλεκτρονική χειρόγραφη δήλωση, λέει, των ρευστών διαθεσίμων, όπω ορίζει η σχετική νομοθεσία. Αν λοιπόν εσεί θα σκοπεύετε μέσα στο καλοκαίρι, κάνετε ένα ταξίδι, πάτε κάπου.
2: Και έχετε 500.000 μαζί σα.
0: Να έχετε αυτό που λε, α πάρω και κανένα μετρητό για ώρα ανάγκη. Αν δεν είναι, α πούμε, 500, 1000 νομίζω επιτρέπεται. Ρωτήστε τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω πόσους από τους φίλους μας προφυλάξαμε με αυτή τη συμβουλή μας αυτή τη στιγμή, αλλά.
0: Διότι κατάσχονται αυτά τα χρήματα.
2: Κατάσχονται.
1: Δεν τα βρούνε ρε σήμερα, τα έχω στις τσέπες μου παντού.
0: Για δοκίμασε.
1: Τι.
2: Βρες πρώτα.
1: Πώς βάζαμε αυτά τα μπουφάν που γεμίζαμε πατατάκι και πηγαίνουμε στο σινεμά που ήταν πιο ακριβά εκεί το σινεμά.
2: Ή που φορούσε δύο μπουφάν για να μην τα πάρει σε βαλίτσα στην αεροπορική εταιρεία.
1: Θα το γεμίσω με 500 ευρώ.
2: Βρες το και γέμιστο.
3: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
9: Κρυώνεις.
10: Ζεσταίνεσαι.
9: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
10: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
9: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
10: Φουτζίτσου.
9: Μιντέα.
10: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
9: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
10: Τηλέφωνο 23730 24557
9: και στο 6972 693038.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε αρχή από Ακυποκράτειο για επίσκεψη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπου πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις από τους εργαζομένους. Τελέστηκε χθες η κηδεία του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου στην Κάριστο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Ειρηνικός ωκεανός. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικές ουσίες. Νιγηρία. Εντοπίστηκε ο ένας από τους 7 φοιτητές που απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζαμφάρα. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου K19. Με 1-0 ιτήθηκε η ομάδα νέων από την ομάδα της Σερβίας χθες στην Τούμπα. Συννεφιά και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η viral αγγελία εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης?
3: Για ποιο λόγο ακυρώθηκε γραπτό στις Πανελλαδικές στα Χανιά?
4: Και έχουμε και έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό για να σας στείλουμε για γεύμα ή δείπνο σε ένα τελειούζαριστή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Hello, γεια σας, καλώς ήρθατε. Κοσμοράδιο 95,1, η παρέα σας εδώ. 4 Ιουνίου σήμερα. Αύριο Παρασκευή, καλέ.
1: Ναι,
2: σήμερα έπρεπε να ήταν Παρασκευή. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν βγαίνω.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά. Βγαίνεις, αφού βγαίνεις, εσύ με την νεολαία.
0: Όντως. Οριακά δεν πας να δώσεις και πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ένα στίχτο γλιτώσαμε.
2: Χθες πάντως που γύρισα σπίτι νωρίς, κοιμήθηκα νωρίς, είμαι ράκος. Ενώ προχθές που βγήκα ήμουν μια χαρά.
0: Άρα να βγαίνεις πιο συχνά.
2: Να βγαίνω πιο συχνά, παιδιά.
0: Το συμπέρασμα πάντως για τα παιδιά των πανελλαδικών που σήμερα είπαμε τα ΕΠΑΛ γράφουν αύριο των γενικών λυκείων. Mm-hmm. Ένα γραπτό στα Χανιά, στο ΕΠΑΛ, την Τρίτη, ακυρώθηκε. Ο μαθητής. Πολύ της παράδοσης. Πάρα πολύ παραδοσιακός. Είχε σκονάκια στα χέρια του.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα είχε γράψει έτσι.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Εκτός αν είχε τα τουάζ και κάπου λίγο μέσα προσπάθησε, αλλά φάνηκε.
1: Φάνηκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι
0: σκονάκια.
1: Τα κάνεις, συμβαίνουν αυτά. Εσείς δεν κάνατε δηλαδή σκονάκια.
0: Στις πανελλαδικές όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ξέρεις τι, για ασφάλεια νομίζω, δεν θυμάμαι τι. Ήταν ένας τύπος μαθηματικών, κάτι πρέπει να είχα γράψει. Mm-hmm. Αλλά ίσα που το έγραψα και μετά το σβήσα. Το γράψα στο θρανείο πριν αρχίσει. Και λέω όχι, δεν μπορώ γιατί είχα άγχος και λέω θα προδοθώ. Θα καταλάβουν ότι κάτι έχω πάνω μου.
1: Είχα μαζί μου όλες τις μεταφράσεις από τα λατινικά.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Αυτό θα σου πω μόνο.
2: Σκονάκι.
1: Σε σκονάκια πολλά. Παιδιά, ήταν 20 κείμενα.
0: Αυτή η σμίκρινση που κάναν τότε ισχύει ακόμα, λέτε. Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν, ναι.
1: Φαντάζομαι. Αυτό είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις και μόνος σου.
0: Σαν τυπάδικα. Εσύ που τα είχες όλα στα ρούχα σου μέσα.
1: Μοιρασμένα.
0: Διπλωμένα μέσα στο εσωτερικό.
1: Φορούσα από κάμισο με πολλές τσέπες. Είχα στα τζιν.
2: Έκανε δίπλα η κοιλιά και το έβαζε ανάμεσα.
1: Τότε έκανε πολλά. Σαν το ανθρωπάκι εκείνο από τα ελαστικά. Τώρα είναι μία ενιαία.
0: Ήξερε που είχε τύπε ότι έπινε το λάθο.
1: Τι πέντε πρώτε εδώ, στο αριστερό βίζι. Μετά, στο δεξί, 6 έως 10.
0: Στην κολότσεπη.
1: Στην κολότσεπη, την δεξιά, 15, 10 με 15.
2: Να τον τεινάξω ανάποδα και να πέφτουν όλα. Σαν χιόνι θα πέφτανε όλα τα σκονάκια.
0: Τελικά χρειάστηκαν.
1: Ό,τι να είναι έγραψα.
0: Α, εντάξει.
1: Το πήρα στα λατινικά, δεν ξέρω πού τα πήρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι να είναι.

0: δεν αντέχετε άλλο, δυναμώστε εδώ. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς μας ήρθατε.
1: Όλα περνάνε με Κοσμοράδιο 95,1. Ναι, άντε.
2: Το κάνεις μάκια να περάσει, αν πονά
1: τίποτα. Εγώ στέλνω τη θετική μου ενέργεια να πιάσει. Τα νούμερο ένα τραγούδια ακούμε εδώ. Ακούτε ωραία πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και βγαίνουμε και στους δρόμους της πόλης.
0: Άμα ξυπνήσει ο Χολύπτης. Για πάμε, τι έχει η Αναστασία.
3: Λοιπόν, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε τώρα στο ύψος της Πολύγνης, στην περιφερειακή οδό στρέφων πορείας προς ανατολικά και αργότερα στα Κωνσταντινοπολίτικα και προς την έξοδο. Τώρα προς τα δυτικά, κάτι λίγο μας έχει μείνει εκεί πέρα προς το ύψος της Τριανδρίας. Στα δυτικά τώρα συνεχίζουμε με την κάδο της λεωφόρου Μικη Θεοδωράκη και συμβόλη με Δαβάκη και με Μοναστηρίου, ενώ έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Βούλγαρη και της Μπότσερη και στα δύο ρεύματα πορείας.
4: Καλημέρα να στείλουμε σε όλες τις ξελογιάστρες εκεί έξω.
2: Αμέσως τώρα όπως έρχεται και η Εύη Αδάμου και μας το τραγουδάει.

0: Γεια σας, ξελογιάζεστε, έτσι. Αμέ. Καλοκαίρι είναι, λογικό είναι.
1: Και εγώ ξελογιάστηκα.
0: Με τι?
1: Με αυτή την αγγελία, παιδιά. Θέλω πάρα πολύ να πάρω μέρος και 2.000 ευρώ δεν με χαλάνε και καθόλου.
0: Σε περιμένουν.
1: Εταιρεία AI, που ασχολούμαι κιόλας, έτσι μου αρέσει.
0: Ξέρεις, βέβαια.
1: Αναζητά άντρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου του φίλου λοιπόν, να αυτοικανοποιούνται επαμοιβή για τεχνολογικό project.
0: Δεν
1: τι τεχνολογικό project ξέρω, μήπως παράγουμε ενέργεια με αυτό.
0: Συγγνώμη, και πώς δηλώνεις έτσι, άντε, είδες μια λέξη που λες μπορώ.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά
2: όχι
0: και λες
2: απλά μπορεί.
0: Πάω.
2: Είναι όρχι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά θα παίρνω και 2.000 Γιώργο.
2: Να παίρνεις μάνο.
0: Τα ψηλά γράμματα της αγγελίας τα είδες.
1: Κοίτα, ναι, ότι θα πρέπει να είμαι πάνω από 18, οριακά.
2: Είσαι, ναι, επίσης, ναι, για λίγο σε προλάβαμε. Ναι.
1: Να ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Okay. Να ζήσεις, να ζήσεις.
1: Θα το αλλάξω λίγο κάπως αυτό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και θα δοκιμάζουν λέει και.
0: Θα δοκιμάσεις.
1: Ναι. Σύμφωνα με την εταιρεία, όσοι επιλογούν, θα δοκιμάζουν ηχητική καθοδήγηση που παράγεται από AI κατά τη διάρκεια ατομικών σεξουαλικών συνεδριών.
0: Είναι...
1: 4 φορές την εβδομάδα.
0: Θα ακούς κάτι για να κάνεις το άλλο, για να δούμε
1: για
0: αυτό.
1: Για, η Χλίμπιντιχ και τέτοια.
2: Σ' αρέσουν τα γερμανικά.
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ αυτό είχα.
0: Zweiundzwanzig. Ωραία,
1: φίλε, φέρτε με να παίξω.
2: 17.
1: Ό,τι μπορώ. 2.000 ευρώ.
0: 26.
1: Jackpot.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι 4 του Ιούνιου.
1: Φιλοσοφούμε, κουβεντιάζουμε, τα λέμε με εσάς και ένα ερώτημα που έχει ανέβει από αυτά τα διληματικά, τριληματικά.
2: Τετραληματικό σήμερα,
1: σήμερα. Λοιπόν, story στο Instagram.
2: Θέλουμε σήμερα λίγο να βάλετε τον εαυτό σας στην διαδικασία να σκεφτεί αν σας δίνανε απεριόριστο κάτι από τα παρακάτω. Ποιο θα διαλέγατε? Μόνο ένα θα μπορούσατε να διαλέξετε. Ναι. Τέσσερις επιλογές σας είναι. Ταξίδια.
1: Εδώ θα μείνω εγώ.
2: Φαγητό έξω.
0: Και εγώ,
2: συναυλίες. Ναι. Όποιες θέλετε όμως συναυλίες.
0: Ναι, ναι,
2: όπου είναι. Και ψώνια.
1: Ταξίδια, γιατί ταξίδια. Στο ταξίδι πας και συναυλία. Εντάξει, την πληρώσω εγώ, δεν πειράζει. Πάω το ταξίδι. Ταξίδια. Εκεί. Εσύ που είσαι εδώ.
2: Συγγνώμη, παιδιά, ταξίδια. Περίμενε λίγο, κάτσε να. Εγώ θέλω να σα το κάνω, Πώ το λέω, όχι, ακούστε λίγο. Άμα σου έχουν πληρωμένα όλα τα φαγητά σου έξω, δεν μαζεύει για ταξίδια να πας όπου θέλει. Μια χαρά μαζεύει.
1: Πιο πολύ κοστίζουν τα ταξίδια μου.
2: Ναι, αλλά πιο πολλέ φορέ τρως έξω.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ποιος?
2: Α, εγώ.
1: Εσύ.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ελάτε στα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και διαλέξτε το δικό σας αγαπημένο.
1: Και βεβαίως, εκτός από αυτά, να σας πούμε ότι ο Μίλτος γιορτάζει 50 χρόνια. Και αύριο και μεθαύριο, 5 και 6 Ιουνίου, μας περιμένει όλους στη Νέα Παραλία. Απέναντι από τις ομπρέλες, ξέρετε τι θα έχει.
0: Τι θα έχει?
1: Δωρεάν παγωτό.
2: Το είπε.
1: Από τις 7 το απόγευμα. Καλά, από πιο νωρίς θα πάμε, εννοείται, να πιάσουμε θέση.
2: Το πιο ωραίο καλοκαιρινό ραντεβού για τα 50 χρόνια του Μίλτου. Χρόνια πολλά και νόστιμα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιουσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε καλά στην παρέα μας και σήμερα εδώ συντονισμένοι.
1: Καλά είστε. Και όπως είστε εκεί που κάθεστε καλά.
2: Μην κουνηθεί κανείς.
1: Ακόμα καλύτερα
0: θα γίνεται.
2: Τι έγινε.
0: Τι θα γίνει.
1: Δίνουμε δώρο.
2: Οπα.
1: Δωράρε, σήμερα γίνεται ένα χαμό.
2: Ξέρω αλήθεια τι είναι πρωτοδιάλεξο. Δηλαδή, καλά που κάνω εκπομπή μαζί σας. Γιατί αν ήμουν ακροατής, θα είχα φάει τη ζωή μου στο Viber σήμερα να στέλνω μηνύματα και τους διαγωνισμούς.
0: Τι θα μου πάρετε.
1: Είναι δωρεάν τα μηνύματα στο Viber.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γι' αυτό γίνονται και οι διαγωνισμοί και όπως είπε και η φίλη Νικολέτα, σας έπιασε λίγο Παρασκευή σήμερα.
2: Μας έπιασε.
1: Παλαβομάρα στήρευτη. Ναι, και δώρα πολλά.
2: Υπερβολική.
1: Δώρα. Ακούστε, σας περιμένει
2: ακούστε.
1: Το Ουζερίτσα Παρίς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής.
2: Το κέντρο, παρακαλώ, του όμορφου Πευκοχωρίου για να δοκιμάσετε υπέροχες γεύσεις παράδοσης που κάνουν το καλοκαίρι μας πιο νόστιμο. Είναι, ρε παιδί μου, μια εμπειρία παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας σε ένα πολύ ωραίο φιλόξενο περιβάλλον με φρέσκες πρώτες ύλες.
1: Αυτό που λες, ανεπιτίδευτο, οικείο, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Ουζερίτσα Παρίς, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Ότι
1: είναι σε έναν πολύ ωραίο οικισμό, όπως ξέρετε, εκεί στο Πευκοχώρι.
0: Εντάξει, το Πευκοχώρι είναι ούτως ή άλλως και ο hot προορισμός έτσι για το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, και παραθαλάσσια και όμορφα. Άντε τώρα, για να κερδίσω το δώρο, το οποίο είναι γεύμα.
2: Ναι, ναι, μπορεί να είστε δύο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είστε μέχρι και τέσσερις. Δεν έχει σημασία. Κερδίζετε γεύμα ή δείπνο αξίας 100 ευρώ. Όσα άτομα θέλετε, πηγαίνετε 2 έως 4.
1: Και παίρνετε το Viber σας για να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, μπείτε στη σύνταξη μηνύματο στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη γεύμα, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας και καλή τύχη σε όλους.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αυτή η Δευτέρα ήταν αργία για πολύ κόσμο. Η επόμενη αργία, παιδιά, αργεί πάρα πολύ.
1: Η αργία, αργεί.
0: Αργεί, έτσι, τον Οκτώβριο.
1: Έρχεται όμως, είναι εδώ το καλοκαίρι, δεν έρχεται. Ξέρω κόσμο που παιδιά αλλάζουν και προσαρμόζουν τις διακοπές και τα πλάνα τους.
0: Ανάλογα με τι.
1: Να πάνε Ιούνιο, γιατί σου λέει Ιούλιο, Αύγουστο θα έχει ζεστάρες, δεν θα βρούμε πουθενά να μείνουμε. Ψάχνουν να βρουν και αυτά με τα. Έχουν πάρει τα διάφορα.
0: Κοινωνικού τουρισμού.
1: Ναι, ακριβώς. Τα πάσα, πάσο, όπως τα λένε τα βάουτσερ. Και σου λέει γιατί όχι. Παιδιά, εγώ που έχω πάει αρχές Ιουλίου, εξαιρετικά είναι.
0: Αρχές Ιουλίου μια χαρά είναι. Τι πλάκα κάνεις.
1: Μέχρι και αρχές Οκτώβρη που ήμουν πέρυσι στην Κρήτη, θα μου πει.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι τρίμη, παιδιά, και είχα κολυμπήσει. Ήταν πολύ ωραία.
2: Ήταν τέλεια.
0: Εποχές Πασόκ, όλοι Ιούλιο παίρνανε, άμα θυμάσαι καλά.
1: Δεν αναφερόμουν σε αυτό.
2: Ιούλιο και Αύγουστο, μάλλον.
0: Αύγουστο, όχι τόσο νομίζω.
1: Όχι, τον Αύγουστο δεν δούλευε κανένα ρε. Όλο ο Αύγουστο ήταν ρεπό.
0: Κατάλαβε. Οπότε, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη.
3: Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Πολύχνης. Λίγο χρειάζεται αρκετά να προσέξουμε γραντείο οδόθενο Θεσσαλονίκη, το ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Πριν το καλοχώρι, έχει αρκετή κίνηση, μειωμένες ταχύτητες, χρειάζεται αρκετή προσοχή. Όπως επίσης και στο κέντρο της πόλης, η Μισκή κυρίως στο ύψος της Αριστοτέλους, καθώς επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσερη και στα δύο ρεύματα πορείας. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Μη τολμήσεις να έρθεις, δεν σε θέλω. Δεν γουστάρω πια να υποφέρω.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Την ψυχαγωγία, τον παγκόσμιο πολιτισμό.
1: Όχι.
0: Είναι ο David Beckham.
2: Σιγά που έχει
1: βέβαια. Έχει επηρεάσει ο Beckham τον παγκόσμιο πολιτισμό.
2: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Αυτό είναι λίγο μια αμερικανιά.
2: Ούτε να πεις ότι ήταν κανένα super duper ποδοσφαιριστής.
0: Αλλά μάνο μην τον ακυρώνεις και τόσο.
2: Ένα καλό δεξιπόδι είχε που εκτελούσε φάουλ.
1: Το αριστερό δεν ήταν καλό.
2: Για ισορροπία.
0: Το δεξί του χέρι πως ήταν, το έχετε δει πως κρεμότανε.
1: Όταν ακούτε τη λέξη Beckham, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε?
2: Την εμφάνιση για τη Βικτόρια.
0: Τη Βικτόρια.
2: Όχι τις ποδοσφαιριστικές του ικανότητες.
0: Όχι, Μάνο, έλα τώρα, εντάξει, τώρα μην είσαι τέτοιος.
2: Τι μην είμαι τέτοιος. Την αλήθεια λέμε, ποδοσφαιρικά, καθαρά ποδοσφαιρικά.
0: Νομίζω Beckham αποδεδειγμένο από τους ανθρώπους που έχει αποδείξει στο γήπεδο, πέρα το ότι έγραφε και γράφει πολύ ωραία.
2: Εκτελούσε εξαιρετικά τα φάουλ. Αυτό.
0: Λίγο
2: άλλο.
0: Αυτό. Ένας καλός
1: γκολτζή. Μπορούσε και ο Μάνος.
0: Α, ναι.
1: Τις σωστές αντάβγες δεν είχε.
2: Δηλαδή, ο Φραντζέσκος εκτελούσε πιο καλά τα φάουλ εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιατί ο Φραντζέσκος δεν έκανε.
2: Γιατί είναι Έλληνας, γι' αυτό. Άμα ήταν Βρετανός.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, τώρα εγώ δεν θα ακυρώσω έναν άνθρωπο όταν εντάξει, έγινε γνωστό σκηδιάς μετά από και από διαφημίσεις. Ωστόσο, τώρα ως συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι και ουσιαστικά επειδή αύξησε πολύ την δημοτικότητα του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Αυτό ισχύει, το έκανε.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Είπα να του ρίξουν ένα αστέρι στο πεζοδρόμιο.
0: Το Hall of Fame, αμερικάνικο, δεν είναι του Hollywood, δεν είναι ό,τι θέλει το κάνει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτά τα τετραγωνάκια εκεί πέρα. Τελειωμό δεν έχουν. Πόσο μεγάλο είναι αυτό ο δρόμο?
0: Μοντέλο.
1: Ή βγάζουν αλωνών και βάζουν του Beckham τώρα, καταλαβαίνετε.
0: Όχι.
2: Χτίζουν, κάνουν έργα.
0: Όχι.

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ωραία, πόσα πράγματα έχει πάλι να πει ο Θοδωρής Φέρης, που είναι ίσως το πιο καυτό όνομα αυτή την περίοδο, φυσικά, μετά στο ελληνικό τραγούδι.
2: Μετά από σένα.
1: Μετά από μένα το χαό.
2: Σήμερα λοιπόν ο Θοδωρής Φέρης, εξιντάν στον Τάσο Ριζόπουλο, αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά και ενδιαφέροντα που θα συζητηθούν.
3: Και φυσικά και το αντίστοιχο βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube. Μπείτε από τώρα, κάντε εγγραφές, πατήστε καμπανάκια, αστεράκια, ιστορίες εκεί για να σας έρθει και η ειδοποίηση μόλις ανέβει να το δείτε πρώτοι.
2: Έχει ανέβει βέβαια και η ερώτησή μας στο Facebook. Και αναρωτιόμαστε, πού πήγατε τις πρώτες σας διακοπές αφού τελειώσατε το σχολείο?
4: Αχ, η Φωτεινή μας γράφει Casablanca.
2: Άντε καλέ. Αλήθεια.
1: Μπορεί να είναι κανένα ξενοδοχείο, ρε, μένει και ζώμενο που να λέει Casablanca, μωρέ.
3: Τι ωραία που έβαλτα.
4: Ενώ η Νίκη από την άλλη πρόσεχε τα νύψια τη.
2: Άμα. Ελπίζω το αντάλλαγμα, πέρα από τη χαρά του να προσέχει τα νύψια σου.
3: Πολύ μεγάλη. Με Μιραντά.
1: Περμηρά στους εμπειρίες μας.
2: Ήταν καλό.
4: Ενώ έχουμε πολλές κατασκηνώσεις επίσης που πήγανε μετά την. Μέσα στις πανελλαδικές.
2: Έπαιζε και αυτό.
4: Ναι. Ενώ η Γεωργία πήγε στα χωράφια με τον μπαμπά.
2: Αχ, μωρέ.
1: Στο μεροκάματο από μικρή.
4: Μεροκάματο.
2: Ήταν όμως με τον μπαμπά της. Εντάξει, ωραίες οικογενειακές στιγμές.
5: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
6: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
6: Φουτζίτσου.
5: Μιντέα.
6: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 23730-24557
5: και στο 6972-693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: στιγμές έχω
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι και τις 3 στην Κουντουριώτη της Πηλαίας από το ύψος της Σαλατίνη έως το ύψος των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Ζάκυνθος. 58χρονη αναστήθηκε νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά. Λίβανος. Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν σημειώθηκε στην νότια χώρα παρά τη συμφωνία Κιχηρίας. Καλιφόρνια. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο δράστης που κρατούσε ομήρους επί 15 ώρες σε κτίριο τράπεζας. Basketball League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 στον πρώτο σε σειρά αγώνα του τελικού. Αύριο αναμένεται ο δεύτερος. Συννεφιά και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποια είναι τα ζώδια που δεν σκορπούν έτσι απλόχερα, τα σ' αγαπώ.
4: Α, μάλιστα. Έχουμε επίσης να μάθουμε ποιες είναι οι ωραιότερες μυρωδιές που έχουν καταγεγραφεί επισήμως στη λίστα.
3: Και έχουμε και όχι έναν, δύο διαγωνισμούς για εσάς για να κερδίσετε και δίπλες προσκλήσεις από τον Γιάννη Κομακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη στον Ντέους, αλλά και προσκλήσεις για ένα υπέροχο γλέντι παρέα με το Χώθημα Θεό Τσεχουρίδη, Ευρύτικη Ζυγιά. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Αυτό κάνουμε κι εμείς και αυτό το τραγούδι κάνει χαμό. Πρώτη εδώ το ακούσατε αποκλειστικά.
2: Πραγματικά τι χαμό κάνει παντού.
1: Το TikTok.
2: Spotify, YouTube, Apple Music, παντού.
1: Ρέρια, αρέσει, εντάξει. Είναι ανεβαστικό πολύ αυτό το τραγούδι. Το καλοκαίρι έχει πολλές επιτυχίες και τις ακούσατε όλες εδώ. Το καλοκαίρι όμως έχει και ωραίες στιγμές γλεντιού και φιού.
2: Ωραία, ωραία. Παράδοσης. Άντε, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία και γλεντζέδικα την καλοκαιρινή σεζόν. Μετά χωθογλεντίσματα. Χωθ, όπου χωθ, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι.
1: Χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αύριο, Παρασκευή, 8:30 δίνουμε ραντεβού, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη παιδιά που μας έχουν ετοιμάσει και ο Μαθηθέος Τσαχουρίδης και η Ευρύτικη Ζυγιά σε ένα γλέντι γεμάτο ρυθμό και εφικένταση.
1: Πόντος και Θράκη ενώνονται και εσείς εκεί και πολλά ακόμη ακούσματα βέβαια, δεν πρέπει να το χάσετε. Η παράδοση μας φέρνει και μας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπως είπαμε, έχουμε διπλές προσκλήσεις να σας δώσουμε, να βρεθείτε αύριο εκεί και να περάσετε εξαιρετικά και ξέχαστα.
3: Στείλτε μας μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη γλέντι, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε τρεις διπλές προσκλήσεις ευθύς αμέσως. Καλή τύχη σε όλους.

0: Τι έχει να γίνει και με αυτό το τραγούδι, το καινούργιο της Αναστασίας. Σπάστε τα και σπάστε τα tour και έρχεται 15 του Ιούνιου στην
1: πλατεία. Μα τα σπάσατε που λένε.
0: Όχι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Στην πλατεία Αριστοτέλους άλλοι τα σπάνε. Εμείς θέλουμε να περνάμε ωραία.
1: Σας είχαμε τάξει και έναν διαγωνισμό, ο οποίος φυσικά και έχει ξεκινήσει στη σελίδα μας στο Instagram, στο προφίλ Κοσμοράδιο Κώτο Παύλα 951 για meet and greet με την Αναστασία, να τη συναντήσετε λίγο πριν τη συναυλία και να τα πείτε, να βγείτε φωτογραφίες και μετά να δείτε από την VIP area με την καλύτερη θέα στη σκηνή, τη συναυλία που ούτως ή άλλως είναι για όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, θα περάσουμε εκπληκτικά.
2: Έχετε σημειώσει την ημερομηνία, είπαμε 15 Ιουνίου, Δευτέρα, όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη.
0: Οπότε, μπαίνετε και στο Instagram να διεκδικήσετε την ευκαιρία να τη δείτε από κοντά, να τη γνωρίσετε κιόλας, το σημαντικό. Να στείλουμε φιλιά στη φίλη Εύη που πλένει χαλιά.
1: Πλένει χαλιά.
2: Ωραία μέρα.
1: Καλευρέχει έξω.
0: Στη Σταυρούπολη έβρεξε νωρίτερα.
1: Α, και δεν θα ξαναβρέξει.
0: Μάλλον όχι.
1: Άντε καλά, με το καλό ευχόμαστε.
0: Έχει μιλήσει εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έχει κάνει τα κουμάντα.
2: Πάμε για βόλτα στου δρόμου τη πόλη αυτή αμέσω.
0: Και ένα γεια στο φίλο μα τον Κώστα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Φιλιά πολλά. Τι γίνεται ένα στου δρόμου.
3: Λοιπόν, κάποιε καθυστερήσει έχουμε στην περιφερειακή οδό Στρεβομπόρια προ ανατολικά, στην έξοδο, ενώ και στην χρειάζεται να προσέξουμε αρκετά από Βούλγαρη μέχρι και 28 Οκτωβρίου στο και στα δύο ρεύματα πορεία. Παπάφη Παπαναστασίου, έτσι έχει αρκετή κίνηση. Όσον αφορά τώρα τα δυτικά, προσέχουμε αρκετά και την κάθοδο τη Μήκη Θοδωράκη και συμβολή Μαγείων Πάντων και Μοναστηρίου, όπως και εκτός της πόλης, σε Εγνατία οδός. Δεν το ξεχνάμε, Αθηνών Θεσσαλονίκης γίνονται έργα πριν από το καλοχώρι. Στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας χρειάζεται αρκετή υπομονή στο σημείο εκείνο.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: σε ξυπνάει μια ωραία μυρωδιά. Αυτή του φρεσκοφτιαγμένου καφέ, παιδιά.
1: Ωραία μυρωδιά για να ξυπνήσεις.
0: Επίσης, πολύ ωραία μυρωδιά, δεν συμφωνείτε, να έχεις δίπλα στο σπίτι σου με ένα φούρνο.
1: Ναι.
0: Μπορείς να έχει φουρνίσει. Τι
1: ωραία. Ωραίες μυρωδιές και αυτές.
0: Πραγματικά. Οι άνθρωποι που ρωτήθηκαν, και θα σας πω την λίστα με τα. Με τις μυρωδιές που έχουν αναδειχθεί ως οι 30 καλύτερες, δεν σας πω και τις 30,
1: όχι, αλλά...
0: πρέπει να φέρουν, λέει, νοσταλγία, μια αίσθηση ζεστασιάς, χαράς και άνεσης.
2: Α, τόσο άνεση, λοιπόν, να ορίστε.
0: Πείτε μου ο καθένας που μία μυρωδιά που σας αρέσει να δω αν είναι μες στη λίστα.
1: Φουρέκι.
2: Ένα κέικ που έκανε η μητέρα μου όταν ήμουν πιο μικρός.
0: Κοίταξε, έχω το ψήσιμο
1: κουλουρακίων,
0: κουλουρακίων στην 16η θέση.
1: 16.
0: Με 61,3% ότι αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Το φρέσκο...
1: είναι αυτό στο 16η, που είναι πιο πάνω.
0: Πάρτε πλάκα. Στο 13 είναι το φρέσκο ψωμί.
1: Ναι. Δεν τρώγονται όλα.
0: Όχι.
1: Το μαλακτικό που έβαζε η μαμά σου υπάρχει.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ας πούμε, η μυρωδιά του δάσους και του πεύκου είναι στην 10η θέση. Η έκπληξη για μένα είναι το κομμένο γρασίδι.
1: Ωραίο. Τέλειο, γουστάρο, ναι.
0: 74,1% το αρέσει. Στην 6η θέση.
2: Ναι, γουστάρο, γουστάρο.
1: Πέμπτη.
0: Ωκεανός και sea breeze που λέμε, η θαλάσσια αυτή αύρα, 76,3 στην 5η.
1: Εξαρτάται ποια θάλασσα να πνέει.
2: Πονάνε τα κόκαλα.
0: Ακούστε. 4η θέση, μυρωδιά της βροχής.
2: Ναι, ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Τρίτη, ο φρεσκό κομμένος φτιαγμένος καφές.
1: Ναι.
0: Κάτι νορμάλ.
1: Okay.
0: Στη δεύτερη, η βανίλια.
1: Ωραία, η βανίλια.
0: Και στην πρώτη θέση, 85,6%
1: Είμαστε
0: μου. Μυρίζει λεβάντα.
2: Λεβάντα, ναι.
0: Η λεβάντα.
1: Αρέσει η λεβάντα στο 85% των ανθρώπων.
0: Τόσο πολύ. Τόσο μα τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι είναι το τελευταίο άρωμα που θα έπαιρνα σε οτιδήποτε. Δηλαδή από τα καθαριστικά που υπάρχει, τα κεράκια, τα αρωματικά, αυτά τη ντουλάπα. Δηλαδή θα προτιμούσα να μυρίζει μαγκό παρά το, τέτοιο, το αρωματικό.
0: Δεν το το καρπούζι είναι στην 27η.
1: Ωραίο το καρπούζι.
0: Το σανδαλόξυλο.
1: Πολύ ωραία μυρίζει.
0: 17η.
1: 17η. Και η λεβάντα πρώτη.
0: Πρώτη λεβάντα.
1: Μήπως δεν έχουν μυρίσει σανδαλόξυλο ποτέ. Και λέει λεβάντα όλη την ώρα. Άιντε.

0: κάνω εκπομπή με δύο σφιχτοκόλληδες, δηλαδή που είναι έτσι πολύ. Συγγνώμη κιόλα. Υπάρχουν κάποια. Γιατί δεν βάζω, λέει.
1: Προπονούμε τελευταία. Πρέπει να πω
2: ότι έχουν σφιχτοκόλληδες.
1: Οι γλουτοί μου έχουν σφιχτεί.
0: Όχι έτσι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν κάποια ζώδια που δεν σκορπούν έτσι απλόχερα τα σ' αγαπώ συναισθήματα κτλ. Ο εγώκερος, α πούμε, το σ' αγαπώ, λέει, έρχεται μόνο. Μόνο αν κρίνει ότι υπάρχει κάποιο μέλλον.
1: Για άμα είναι λέμε σε αγαπώ δεξιά και αριστερά.
0: Άμα το νιώσεις τρεβίλε, δηλαδή και έχεις τη μια εβδομάδα και τα λοιπά.
1: Στην πόσο. Έτσι ως είσαι ρε. Τα αγάπες και έρωτες στη μια εβδομάδα.
0: Χιόνα, μοναδική μου αγάπη.
1: Λοιπόν, άγαλμα τον έχεις κάνει αυτόν τον φουστάνο.
0: Λοιπόν, επίσης ο Ταύρος. Πρώτα λέει θα στο δείξει, μετά θα στο πει ή θα στο φάει. Γιατί εντάξει, τα αύριο έχουν λίγο μια μέρη. Όχι αλήθεια, είχα πρωί που ναι, τους άρεσε.
2: Που έτρωγε.
1: Σου τρώγεται σ' αγαπώ.
0: Πώς λένε ο έρωτας περνάει το στομάχι, αυτό.
1: Καλά, για όλους παιδιά εδώ που τα λέμε. Συνδέεις πολύ ωραίες στιγμές με τον άνθρωπό σου. Σε ένα φαγητό, σε ένα ποτό, σε ένα ηλιοβασίλεμα.
0: Οι Ταύροι, λέει, πιστεύουν ότι οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη αξία από τα λόγια.
1: Ποιος?
0: Οι Ταύροι.
1: Α, άρα δεν το λένε, αυτοί μόνο το δείχνουν.
0: Το δείχνουν. Και οι Σκορπιοί επίσης, η καρδιά τους λέει ανοίγει μόνο όταν νιώθουν απόλυτη ασφάλεια.
1: Αλλά μετά. Έτσι.
0: Αυτοί οι τρεις είναι, λέει.
1: Οι Σκορπιοί, αν αρχίσουν, δεν σταματάνε, εγώ έτσι ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Και να σας πω, καλύτερα να σιγουρεύεσαι μέχρι να πεις το σ' αγαπώ, παρά να το λες στη βδομάδα που λένε μερικοί.
0: Άσε, και μετά.
1: Και μετά.
0: Μην τον έδωσε τον Παναή.
1: Μα εσύ μου είπες αγαπώ. Εντάξει τώρα, σε σένα, στη Μαρία, την Ελένη, την Ελπινίκη, τη Δωροθέα.
0: Μου αγάπη.
3: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο.

0: αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι θέλω εγώ με σένα είναι το νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Τι θέτε, παιδιά, τι θέτε. Θέτε να πάτε να τον δείτε, να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε. Το σαμπάναρο που έχει επιτυχιάρες, όχι μόνο τις δικές του, αλλά έχει γράψει τραγουδάρες για τόσους ακόμα καλλιτέχνες που όλα έχουν σαρώσει και δεν είναι μόνος του. Έχει έναν άλλον εκπληκτικό ερμηνευτή μαζί του, τον Νίκο Μακρόπουλο. Στον Ντέους, οι εμφανείς τους έχουν αρχίσει τα Παρασκευοσάββατα. Έχει στροφή καζίνο στα ανοιχτά.
0: Και έχουν πολύ ωραία χημεία μεταξύ τους.
1: Ναι, γιατί ήταν και στην Αθήνα, έτσι.
2: Έτσι. Και είναι η σειρά μας να τους απολαύσουμε. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ θα βρίσκεστε εκεί με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Πρόσκληση με ποτό θα κερδίσετε αμέσως τώρα πέντε από εσάς. Δεν έχετε παρά να πάρετε το κινητό σας και να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951.
1: Γράψτε τη λέξη Deus, το ονοματεπώνυμό σας και εκεί θα βρεθείτε. Αύριο Παρασκευή βράδυ, πέντε από εσάς παίρνετε μαζί και ένα ακόμη άτομο είσοδο ποτό κερασμένο από το Κοσμοράδιο 95,1 για Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη.
0: Και αμέσως τώρα έχει διαναβήσει, κακά παιδιά, εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Απόψε στις 60 θα είστε εδώ συντονισμένοι. Σήμερα τα απόγευμα, ρε παιδί μου.
2: Εδώ,
1: Τάσος Ριζόπουλος θα έχει τον Θοδωρή Φέρη για να ακούσετε αποκλειστική συνέντευξη.
2: Σαφώς. Μια βροχούλα έπεσε πριν. Σήμερα ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Αλλά θα περάσει, παιδιά, και αυτό τώρα. Θα περάσει. Ζέστη θα έρθει. Όλα θα είναι ωραία. Και ένα λιώτικο μουσικό αντάμωμα έρχεται στις 6 Ιουνίου, μεθαύριο, στη Μονή Λαζαριστών. Βάκχε Φεστ. Σας έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη και τα όμορφα νησιά, από την Ήπειρο μέχρι τη Μακεδονία.
1: Με πραγματικά ονόματα που μόλις τα ακούσατε θα καταλάβετε ακριβώς γιατί πρόκειται. Αλέξης Παρχαρίδης, Μανώλης Κοντάρος, Πέτρος Χαλκιάς με τα αδερφιά Κόντι, Ξέφραγο Αμπέλη και Μπρόζα Μπάντα. Παρουσιάζει Φράου Δήμητρα και η Κλέλια Κλούτζου. Και εσείς εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας στο more.com για να βρεθείτε, όπως είπαμε, μεθαύριο στη Μονή Λαζαριστών σε αυτή την υπέροχη βραδιά. Με τη χάσετε σε καμία περίπτωση.
2: Βάκχε Φεστ, λοιπόν, 6 Ιουνίου με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης. Ευθύς αμέσως η Αναστασία θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Μειωμένες ταχύτητες έχουμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Όσον αφορά το κομμάτι πριν από το Καλοχώρι, λόγω εργασιών χρειάζεται αρκετή υπομονή. Όπως επίσης και σε κάποια σημεία της περιφερειακής οδού, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά, συναντούμε κίνηση στο ύψος της Πολύχνης, αργότερα στην Τριανδρία, όπως και στα Κωνσταντινοπολίτικα με Πηλαία, ενώ προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι στα Δίακα και το ύψος των Σικαιών. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε κίνηση από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρτ και στα δύο ρεύματα στα Φανάρια, καθώς επίσης και στην κάθοδο της λεωφόρου Μικηθεδωράκη, Συμβολή Μεταβάκη και Αγίων Πάντων και στην αερογέφυρα Σταυρούπολης προσέχουμε αρκετά. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: ξεκινήσουμε.
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Υπάρχουν οι παιδιά, ένα μεγάλο ποσοστό. 8 στους 10 Έλληνες θεωρούν την Ελλάδα ως την πιο άδικη χώρα της Ευρώπης. Γιατί έχουμε χαμηλούς μισθούς και πανάκριβα ενίκεια.
0: Μόνο γι' αυτό.
2: Καλά, από αδικίες μην αρχίσουμε τώρα.
0: Για την απονομή δικαιοσύνης δεν έχουν πει κάτι. Γιατί εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν.
1: Κοίτα, το 81,9 θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5 ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους.
0: Κοίταξε, εγώ επιχειρηματίας που βγάζει λεφτά δεν θέλω να τα δώσει σε μένα. Δηλαδή, άμα τα βγάζει, να τα βγάζει και είναι μετά τα δουλειά του κράτους να δει τι θα φορολογήσει και πού
2: να
0: θα πάνε.
2: Φορολογείται όμως, αντιστοίχως.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Από την άλλη όμως, ποιο άλλο στοιχείο ανέφερες?
1: Αυτό είναι
0: ενίκεια.
1: Ναι, φυσικά. Και ζητούν, σου είπα, αύξηση τη φορολογία στου πλούσιου.
0: Και που νιώθουμε αδικία, ποιο μα ακούει, πού θα το βρούμε το δίκαιο μα. Λέτε.
2: Έλατε.
0: Πείτε, πού. Εγώ πού. Τα λέω εδώ.
2: Τώρα άλλο είναι το θέμα μα, παιδιά.
0: Ποιο.
2: Δεν θέλετε να πούμε απαντήσεις από την ερώτηση?
0: Α, θέλετε.
2: Δεν θέλετε.
1: Άντε, πέστε.
2: Καλέ, να πούμε. Λοιπόν, πού πήγατε τις πρώτες διακοπές σας αφού τελειώσατε το σχολείο σας, ρωτήσαμε σήμερα. Και η Αναστασία έχει μαζέψει κάποιες ακόμα από τις απαντήσεις σας.
3: Λοιπόν, η Κωνσταντίνα πήγε Σαντορίνη για μία εβδομάδα. Μπράβο. Με το θρυλικό Δέδαλο, 19 ώρες πάνω στο κατάστρωμα.
0: Τι
1: είναι αυτό το Δέδαλο?
2: Υπήρχαν, παιδιά, κάτι πλοία, ο Δέδαλο, ο Δημητρουλό Θεόφιλο, δεν ξέρω αν είχε με κάποιο από αυτά να ταξιδέψει.
0: Όχι,
2: θα σας έμενε ξέχαστο. Εγώ σήμερα θυμάμαι το Θεόφιλο που είχαμε πάρει για Μυτιλίνη, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
2: Είχε πάρει φωτιά στο δρόμο, η μηχανή. Πέρασαν πολύ ωραία.
1: Και μετά κάνετε κουπί για να φτάσετε.
2: Οριακά, όχι.
0: Ωραία. Και στη σύνταξη, φαντάζομαι. Άλλο.
3: Η Μαρία δεν πήγε πουθενά.
0: Αμάρε Μαρία, και εσύ.
2: Δεν πήγε.
3: Έχουμε φυσικά και το εξωτερικό. Έχουμε το Λάιψιχ, η Κατερίνα. Γερμανία, Λήψη, ακριβώς. Και φυσικά ο Νίκος ήταν στο εργοστάσιο Ροδάκινου στη Σκύδρα.
2: Πολύ καλά, ωραίες διακοπές.
0: Έχει ακόμα εργοστάσιο Ροδάκινου.
2: Τότε είχε που ήταν ο Νίκος.
0: Άρα υπήρχε τότε και παραγωγή και βιοτεχνία και βιομηχανία. Τίποτα δεν μας έκανε.
2: Κάνατε πάλι, έξαλλη.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γεια σας, από τις 8 είμαστε και σήμερα εδώ, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι φτάσαμε στις 12 η ώρα, παιδιά.
2: Πέρασε πάλι γρήγορα η ώρα, 4 ώρες είμαστε εδώ.
3: Έχω κλείσει τα μάτια σου,
2: παιδιά. Όταν... από τις 8 η ώρα μέχρι αυτή τη στιγμή που έχουμε μοιραστεί πολλά και ωραία, κερδίσατε και υπέροχα δώρα και αύριο έχουμε ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα για εσάς.
3: Χαμούλης θα γίνει, αυτό σας λέμε.
2: Και είναι και η κλήρωση για τις 3 διανυκτερεύσεις στο Dom's Apartment στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Μην το ξεχνάτε.
3: Στο Facebook είναι διαγωνισμός, καθιτσωμένος πάνω-πάνω.
2: Στο Instagram έχει άλλο διαγωνισμό για να...
3: Και εκεί έχει ανακεφαλά.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και το Meet and Greet για την Αναστασία, να τη γνωρίσετε, για το Splash Festival. Χαμός παντού, παιδιά. Δεν θέλουμε να είστε απραγή. Θέλουμε όλα αυτά που ετοιμάζουμε.
3: Να έχετε το νου σας παντού.
2: Η καθημερινότητα να αλλάζει.
3: Σε εγρήγορση. Λοιπόν, σας κάναμε και μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής στο προφίλ μας στο Instagram. Αν θα μπορούσατε να έχετε μόνο ένα από τα παρακάτω απεριόριστο, ποιο θα ήταν?
1: Για πες τι έπαθες.
3: Ξεκινάω αντίστροφα. 9% συναυλίες.
1: Εντάξει.
3: 14% φαγητό έξω.
1: Ναι.
3: 17% και εδώ σοκάρομαι.
1: Ναι.
3: Είναι τα ψώνια.
2: Ναι.
3: Μόνο 17%. Περίμενα ότι θα μαζέψουν λίγο παραπάνω.
2: Γιατί...
3: ενώ είναι 60%.
2: Λέγεται
3: ταξίδια, παιδιά.
1: Ναι. Το είπαμε.
2: Είναι πολλαπλά, πολλαπλά τα ωφέλη των ταξιδιών και μόνο που πας κάπου αλλού. Αλλάζεις περιβάλλον, εικόνες, αναζωογονείς. Ρε παιδί, χρειάζεται ένα μακρινό υπερατλαντικό.
1: Τίποτα, μέχρι την Ασπροβάλτα που λέγει ο Γιώργος. Να πάτε.
3: Επόμενη κλήρωση, τριήμερο στην Ασπροβάλτα.
2: Θέλω προμήθεια από τόση πρόμο στην Ασπροβάλτα. Κάποια στιγμή μια διανυκτέρευση να μας κάνει.
3: Αν ακούει ο δήμαρχος εκεί. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έρχεται η Ραφαηλία Ντότογλου, γιατί πραγματικά θα περάσετε υπέροχο τις επόμενες 2 ώρες μαζί της.
2: Διαγωνισμό έχει και επικδεσόν και όλα τα όμορφα που ξέρετε που περνάτε μαζί της.
3: Και αύριο το πρωί πάλι θα είμαστε μαζί από τον Μανοβολάνη.
1: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
2: Και τον Γιώργο Τσεσμετή.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: μια ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου η διακοπή λειτουργίας του μετρό λόγω της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία η λεωφορειακή γραμμή 1. Πειραιάς. Νεκρός αναζήρθηκε ο οδηγός του ταξί που κατέληξε στη θάλασσα. Μαυροβούνιο. Απαγορεύτηκε η είσοδος και απελάθηκαν 87 Σέρβοι πολίτες εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Ινδία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Νέο Δελχή μετά από την πυρκαγιά που κόστησε στη ζωή σε 21 ανθρώπους. Ανακοινώθηκε η συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή μπάσκετ της ομάδας του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Συννεφιά και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 81%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ είμαι η Ροφαηλία Τότογλου. Bonjour, bonjour σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα και σε εσένα που ήσουν εδώ από πριν. Καλώς τα βρήκαμε, βρε παιδί μου, γιατί εγώ τώρα ήρθα όπως κατάλαβες. Να, εδώ έχω τον καφέ μου αγκαλιά. Όλα καλά θα πάνε, γιατί είναι προ-Παρασκευή και η διάθεση είναι στα top. Και εμείς είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Έχουμε διαγωνισμό, έχουμε μουσική, τα έχουμε όλα. Γι' αυτό μείνε εδώ, ανέβασα την ένταση. Καλησπέρα, καλώς ήρθες και καλά να περάσουμε.

0: Γιώργιο. Μόνο επιτυχίες ακούς στο τέρμα, στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου μαζί σου μέχρι και τις 2. Και σήμερα προπαρασκευή, μία ανάσα από το Σουκού και άλλη μία ανάσα από το καλοκαίρι. Και εγώ ήδη ψάχνομαι πού να πάω, τι να κάνω. Έλεγα να πάω Μήλο, έλεγα να πάω Ζάκυνθο. Ψαχνόμουν και για Ικαρία, μόνο και μόνο για να χορέψω Ικαριώτικο. Ξέρεις, χρόνια και χρόνια τώρα. Αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, του δίνω την ψυχή μου, ρε. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι σε όποιον είσαι και να επιλέξω να πάω, ειδικά από αυτά τα τρία, η Aegean έχει απευθείας πτήση. Για Μήλο, ας πούμε, βλέπω έως 4 φορές την εβδομάδα. Έχει και για Ζάκυνθο απευθείας, για παντού έχει απευθείας. Καλά, η Aegean μας έχει φτιάξει το καλοκαίρι. Γι' αυτό μπες στο aegeanair.com να τα τσεκάρεις όλα αυτά και μείνε στο Κοσμοράδι 95,1 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: πλάκα κάναμε. Καλά, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι επιτυχία και παίζει το Κοσμοράδι 95,1. Εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες βασικά. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το κλείνω μαζί σου μέχρι και τις 2. Και σου έχω προσκλήσεις για μια μαγική μουσική θεατρική παράσταση για παιδιά. Βασικά για όλη την οικογένεια είναι κατάλληλη. Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ σκοτεινό δάσος, ψάχνοντας το φουντούκι του. Συνάντησε όμως την πονηρή Αλεπού, την εκεντρική κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτι. Πολύ φίλος μου το φίδι. Λοιπόν, θα καταφέρει να σωθεί από αυτά τα πεινασμένα πλάσματα του δάσους? Μετά από την ιστορία που ξέρει για το τρομερό γκρούφαλο, το οποίο εντάξει δεν υπάρχει, ή μήπως υπάρχει ο ΕΟ, τι γίνεται? Δεν σου λέω. Θα μάθεις βασικά επί σκηνής. Θα πας να απολαύσεις αυτή την υπέροχη παράσταση με το παιδάκι σου, με τον ανιψάκι σου, με το παιδάκι του γείτονα, αν τα έχετε καλά. Γιατί όχι, πια είμαι εγώ να κρίνω. Λοιπόν, το Σάββατο 6 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα στο θέατρο Αθηναίων. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη παράσταση. Καλή τύχη σε όλους.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: κοσμοράδιο.gr. Μπες, δες, κόλλα, κόλλα. Κοσμοράδιο, δες, κόλλα. Τώρα επιτυχίες, επιτυχίες. Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Μες στα χαράματα.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας.

0: Είναι το Κοσμοράδι 95,1, η δική σου αγαπημένη συχνότητα. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου. Με πολύ γλυκά νέα έρχομαι να σου πω ότι ο Μίλτος γιορτάζει 50 χρόνια και αύριο και μεθαύριο, 5 και 6 Ιουνίου, σε περιμένει στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης απέναντι από τις ομπρέλες για δωρεάν παγωτό. Από τις 7 το απόγευμα, λοιπόν, παίρνει από εκεί, πάρε το παγωτάκι σου, κάνε και τη βόλτα σου, άραξε και εκεί ομπρέλες. Δεν υπάρχει καλύτερο, να ξέρετε. Το πιο ωραίο παγωτό είναι το δωρεάν, εγώ έτσι ξέρω. Έτσι λένε και στο χωριό μου άλλωστε. Λοιπόν, μένει εδώ και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρυώνεις?
5: Ζεσταίνεσαι?
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
5: Φουτζίτσου,
4: Μιντέα,
5: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 23730 24557
4: και στο 6972-693038.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είναι η ενημέρωση σου. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο ΣΕΙΧ ΣΟΥ, έργο άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ανοιχτή υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς για τους δικαιούχους γονείς. Ειρηνικός ωκεανός. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικές ουσίες. Κίνα. Η χώρα επέβαλε απαγόρευση εισόδου σε ομάδα νεοζηλανδών βουλευτών που συμμετείχαν σε επίσκεψη στην Ταϊβάν. Τένις Ρολάν Γκαρός. Στις 4 ο ημιτελικός μεταξύ Μάρτα Κοστιούκ και Μίρα Αντρέβα και στις 5 και 10 η αναμέτρηση της Διάνα Σνάιντερ και της Μάγια Χφαλίνσκα.

0: πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, μέρα Αιγαίου είμαστε και σήμερα. Κοσμοράδι είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Δεύτερο ημίχρονο μουσικής, λοιπόν. Στη δεύτερη ώρα μπήκαμε λίγο μετά τη μία, μεσημεράκι Πέμπτης με καλοκαιρινό mood. Γιατί στην αρχή είχε λίγο βροχή, μετά είχε λίγο ήλιο, τώρα συννεφιάζει πάλι. Άστο, δίδυμη, παιδί μου. Είναι και ο καιρός έπαθε δίδυμο. Λοιπόν, ελπίζω όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, να περνάς όμορφα αυτή τη στιγμή. Στη δουλειά, στο δρόμο, αν έχεις αποφασίσει ότι σήμερα δεν θα κάνεις τίποτα, κάνεις την καλύτερη δουλειά. Εμείς μέχρι τις 2 έχουμε ακόμα πολύ μουσική και έχουμε και λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Άμα κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Ενώ προς ανατολικά, έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων. Υπομονή. Αχ, υπομονή και το φιλότιμο, άντε μην πω. Λοιπόν, Νίνο, γιατί αν Θεός γινόμουν για λίγο, θα άλλαζα πολλά, δεν στο κρύβω.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: στα ζούμε παρέα στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τοντόγλη στην παρέα σου μέχρι και τις 2 και σήμερα, Πέμπτη. Και θέλω να σου μιλήσω για σφίκες. Λοιπόν, στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα σε μια πόλη, ο Μάτσι λέγεται, ένα από τα πιο παράξενα σνακ στον κόσμο συναντάς. Είναι κράκερ που δεν περιέχουν απλώς περίεργη έτσι, γεύση, αλλά έχουν αποξηραμένες σφίκες μέσα στη ζύμη βοήθεια. Μάλιστα, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά απλά θα σου πω πως η γεύση είναι ελαφρώς γλυκιά, με κάτι που θυμίζει καμένη σταφίδα και η μυρωδιά λέει μοιάζει ακόμα και με τροφή για ψάρια. Τι στην ευχή πάτε και τρώτε εκεί στην Ιαπωνία. Δηλαδή φτιάξατε τα σούσι που είναι αρκετά άβολα από μόνο τους. Έχουν εκεί πέρα το φίκι, μυρίζει ψαρίλα. Τώρα μου τρώτε και κράκερ με σφίκες. Δηλαδή χάθηκε να βάζω μια μακαρονάδα, σαν μια καρμπονάρα, βρε παιδί μου, σαν άνθρωπος. Θα μου πεις δεν είναι ιαπωνικό. Γι' αυτό και εγώ τρώω ιταλική κουζίνα. Δηλαδή δεν είναι δέτον. Κράκερ με σφίκα μέσα. Τι άλλο θα δούμε λοιπόν. Μένεις εδώ συντονισμένος. Φέρνω Χρήστο Μάσταρα και πολλά άλλα αγαπημένα μας.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος
3: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: με τελειώσει. Αντώνη Ρέμο, έτσι καψούρα, γιατί ο ήλιο. Είναι και δεν είναι έξω. Δεν ξέρει, το έχουμε πει. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και έχουμε, παιδιά, το Splash Festival. Έχουμε νέα που μυρίζουν καλοκαίρι. Γιατί έρχεται η Αναστασία στα πλαίσια του Splash Tour 2026. Νέο πρόγραμμα, δυνατή σκηνική παραγωγή και όλες οι επιτυχίες που έχουμε λιώσει εδώ στο Κοσμοράδιο, φυσικά. Δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους. Ώρα έναρξη 9 το βράδυ, αλλά μαζευτείτε νωρίτερα γιατί θα είμαστε κι εμείς να σας παίζουμε μουσικούλα. Δεν το ακούσατε από μένα. Το σημαντικό. Ότι έχει ελεύθερη είσοδο και το πιο σημαντικό από όλα, ότι σας έχουμε κανονίσει meet and greet. Γίνονται διαγωνισμοί. Το νου σας λοιπόν στο Instagram, περισσότερα στο κοσμοράδιο.gr και μένει εδώ, συνεχίσουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Φιλιά και στο Παγκράτη, φιλιά και στην Κυψέλη, στο Παλαιό Φάλιρο, στη Νέα Σμύρνη, στο νέο. Δεν ξέρω πολλές περιοχές της Αθήνας, οπότε είπα να φλεξάρω τις λίγες που ξέρω. Λοιπόν, φιλιά και στην Αθήνα, φιλιά και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόνταγλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και πότε ήρθα, πότε φεύγω, δηλαδή. Πότε φτάνουμε κιόλας στο τέλος αυτής της μεσημεριανής μας παρέας, δεν ξέρω. Από όπου και αν άκουσε σήμερα από το δρόμο, από την παραλία, από τον μπαλκόνι ή τον καναπέ, ελπίζω να σου κρατήσω την καλύτερη συντροφιά. Θέλω να περνά πάντα όμορφα, να στείλω και τα φιλιά μου στη Βασιλική και το Λευτέρη που είναι εδώ συντονισμένοι

0: φυσικά. Θα μείνει εδώ. Δεν φεύγει. Συνεχίζει με Βασίλη Χαροκόπο για το επόμενο δίωρο. Θα μείνει στην παρέα σου και θα σου φέρει τη νούμερο 1 επιτυχία και την καλύτερη συντροφιά γενικότερα. Και όσο για εμά θα τα πούμε αύριο πάλι στι 12 το μεσημέρι, θα με δω και θα σε περιμένω να συντονιστεί να τα πούμε και όλα τα σχετικά τα παρελκόμενα. Είναι και Παρασκευή αύριο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, μένει εδώ και εμεί τα λέμε πάλι αύριο. Μη σταματά να πιστεύει στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένα γραπτό στα Χανιά, στο ΕΠΑΛ, την Τρίτη, ακυρώθηκε. Είχε σκονάκια στα χέρια του.
3: Α, μάλιστα.
2: Τα είχε γράψει έτσι.
3: Εγώ το καταλαβαίνω. Εσείς δεν κάνατε δηλαδή σκονάκια?
2: Στις Πανελλαδικές όχι.
3: Όχι.
2: Όχι. Ξέρεις τι, για ασφάλεια νομίζω, δεν θυμάμαι τι. Ήταν ένας τύπος μαθηματικών, κάτι πρέπει να είχα γράψει. Mm-hmm. Αλλά ίσα που το έγραψα και μετά το σβήσα. Το γράψα θρανίο πριν αρχίσει. Και λέω, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ. Γιατί είχα άγχος και λέω, θα προδοθώ, θα καταλάβουν ότι κάτι έχω πάνω μου.
3: Είχα μαζί μου όλες τις μεταφράσεις από τα λατινικά. Αυτό θα σου πω μόνο.
4: Σε σκονάκι.
3: Σε σκονάκια πολλά. Παιδιά, ήταν 20 κείμενα.
2: Αυτή η σμίκρινση που κάναν τότε ισχύει ακόμα, λέτε. Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν.
3: Φαντάζομαι. Τώρα είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις και μόνος σου.
2: Σε φωτυπάδικα. Εσύ που τα είχες όλα στα ρούχα σου μέσα στην
3: Ελλάδα. Μοιρασμένα.
2: Διπλωμένα μέσα στο εσωτερικό.
3: Φορούσα από κάμισο με πολλές τσέπες. Είχα στα τζιν.
4: Έκανε δίπλα η κοιλιά και το έβαζε ανάμεσα.
3: Τότε έκανε πολλά. Σαν το ανθρωπάκι εκείνο από τα ελαστικά. Τώρα είναι μία ενιαία.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κρυώνεις. Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
8: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
8: Fujitsu,
7: Midea,
8: Gri και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 23730 24557
7: και στο 6972 69 30 38.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου η διακοπή λειτουργίας του μετρό λόγω της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Μ1. Ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι και τις 15 Ιουνίου η διόρια καθαρισμού και δήλωσής τους στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Ουκρανία. Στα 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ η ευρωπαϊκή βοήθεια προς τη χώρα για παραγωγή ντρόουν. Καλιφόρνια. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο δράστης που κρατούσε ομήρους επί 15 ώρες σε κτίριο τράπεζας. Διεθνές φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου ανδρών. Στις 8 αναμένεται ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Σουηδία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

βρίσκες, γιατί ζουν ικανή. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Πέμπτης με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, 26 Οκτωβρίου, όπως και κατά μήκος Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα Ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπάφη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα ψιλοχαμός εκεί, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα περιφερειακός, επίσης προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν και προς δυτικά στην είσοδο του ρεύματος στον K12 στον Φίνικα. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε, επειδή σήμερα έχω κέφια, πάμε για πολύ δυνατό μπάσιμο με διαγωνισμό για 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό αύριο Παρασκευή σε μαγικό σχήμα με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στον Ντέους. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου ποτό, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Γιώργος Λεμπέσης, Εξάρτηση παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ, να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα νύχτα προσπαθώ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: επιπτώσεις. Θα το ακούσουμε από κοντά την επόμενη Τετάρτη στο λιμάνι. Μας αρέσει πολύ. Έπαιξε δυνατά μόλις μεσημέρι Πέμπτη στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα επικοινωνούμε, λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Αμέσως φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά, να είστε γεροί με πολλές χαρές έτσι και επιτυχίες. Όπως επίσης χρόνια πολλά κατά περίπτωση στην Μάρθα σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Επίσης, καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, παραλία Κατερίνης, Ποράδες, μέχρι κάτω τη Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένη στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος, επιστρέφω!
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
5: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
4: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
5: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Απόλυτη αναβίση. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Μας αρέσει πολύ. Είναι τραγουδάρα. Έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε ένα ωραίο, έτσι κάπως πιο χαλαρό μεσημέρι. Με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 25 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Γενικότερα θα διανύσουμε μια περίεργη εβδομάδα με ήλιο και ξαφνικές μπόρες. Σήμερα το πρωί ήταν μια από αυτές. Αλλά δεν πειράζει. Ξεσπάσει τώρα γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι συναυλίες. Παιδιά, την επόμενη Δετάρτη πιο συγκεκριμένα έρχεται μοναδικός Μαζό Προβλήτα 2 στο λιμάνι. Αργότερα 18 του μήνα έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Στις 15 κάπου στο ενδιάμεσο βέβαια έρχεται και η Αναστασία και το Splash Festival από το Κοσμοράδιο για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με ένα πολύ μεγάλο πάρτι στην πλατεία Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο για όλους και φυσικά σύντομα έρχονται διαγωνισμοί για VIP προσκλήσεις όπως σήμερα ξεκίνησε και διαγωνισμό στο Instagram για Meet and Greet, είναι καρφιτσωμένος με την Αναστασία για να γνωριστείτε, να βγάλετε τα story και τις φωτογραφίες σας όπως επίσης θα παρακολουθήσετε και άνετη τη συναυλία στα VIP, οπότε μπαίνεις αμέσως στο Instagram για να μάθεις περισσότερα και κάτι γίνεται παιδιά και ακούω έναν ήχο τόση ώρα, δεν ξέρω αν εσύ ακούς κάτι έτσι σαν κουδούνι. Πάντως είναι το eFood και εγώ παρήγγειλα καφεδάκι και πήρα ένα και για σένα για να μην λες αφού με το 1-1 επέστρεψε ξανά στο eFood και θα ισχύει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Azira, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Όσοι δρόμοι πατάω, με ρωτάνε που πάω. Με ανακρίνουν ποιος είμαι, τι αγαπάω και τι προσπερνώ.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γκιζίνα. Μόνη καρδιά έπαιξε μόλις 9-5 και ένα. Καλησπέρα σε όλους. Το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει ιδανικά, παιδιά, και φυσικά συνοδεύεται από αγαπημένες συναυλίες, όπως και τι άλλο, ταξίδια. Ταξίδια, παιδιά, αγαπημένους προορισμούς, όπου και σιγά σιγά κανονίζουμε για Χαλκιδική, νησιά, όπως και εξωτερικό. Και κάπου εδώ να πούμε πως η Aegean έχει νέο προορισμό για Αδριατική. Από Θεσσαλονίκη στο μαγευτικό Ντουμπρόβνικ, ιδανικό για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Από την άλλη, μπορεί να σκέφτεσαι κάτι ακόμα πιο ζεστό, όπως π.χ. το Κάιρο, πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Όπου αντίστοιχα η Aegean ξεκινάει απευθείας πτήσεις το Σεπτέμβριο Θεσσαλονίκη-Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Οπότε τι κάνεις για όλα αυτά? Μπαίνεις στο aegeanair.com και κλείνεις την θέση σου. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, σαν σήμερα 4 Ιουνίου, να πούμε πως το 1783 οι αδελφοί Μονγκολφιέ επιδεικνύουν δημόσια το αερόστατό τους στο Ανωνέ της Γαλλίας. Όπως σαν σήμερα έχουμε δύο μεγάλες απώλειες για την ελληνική θεατρική και τηλεοπτική σκηνή, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος, όπως αντίστοιχα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο εξίσου πολύ αγαπημένος Σωτήρης Μουστάκας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πού πήγες τις πρώτες σου διακοπές αφού τελείωσε το σχολείο, Αναστασία?
3: Η φιλομένη μας πάει κάπου πίσω, 1998, λέει Σαντορίνη, άλλες εποχές.
2: Καλέλης να είμαστε μαζί, το είναι το αυτοποιώ. Όχι,
4: εγώ. Πιο μετά μοιράνε.
5: Πιάσε το 2008.
3: Καλά, εντάξει, εσείς το παράδειγμα. Ενώ η Αλέκα ήταν στην Περαία, μαντέψτε. Στο σπίτι της θείας της, της φίλης της και ήταν φανταστικά.
2: Ωραία,
4: αφού περάσουν καλά.
3: Παρέα
4: κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά, τώρα έχει το μέρος.
2: Όντως.
4: Βέβαια, εντάξει, θα μου δώσει και εμένα μια σουίτα στις Μαλδίβες, ας πούμε, με ιδιωτική πισίνα και τα λοιπά, και μόνος μου πάω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Καλά, εσύ αν είχες μια θεία που σου αφήνει το σπίτι, το διαμέρισμα.
4: Θα το πουλούσα και θα πήγαινα στις Μαλδίβες να πάρω ένα.
2: Σιγάρι κι εσύ, αμέσως. Άλλο, Αναστασία.
3: Ενώ Άκη ήταν στη λαχαναγορά για δουλειά.
2: Αχ, βρεάκι. Ναι, αλλά έβγαλες χρήματα και την επόμενη χρονιά πήγες διακοπές.
4: Επένδυσε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες μετά από αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών στη Νεάπολη. Ο ΠΚΠΕ. Κύκλωμασε Κοζάνη και Αγρίνιο, δήλωνε εκτάσεις του δημοσίου και απέσπασε παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 5 χρόνια. Μαυροβούνιο. Απαγορεύτηκε είσοδος και απελάθηκαν 87 Σέρβοι πολίτες εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Νιγηρία. Ιγυρία. Εντοπίστηκε ο ένας από τους 7 φοιτητές που απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζαμφάρα. Διεθνές φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου ανδρών. Στις 8 αναμένεται ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Σουηδία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε παρέα, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951 και φυσικά για όσους οδηγείτε να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε κεντρικά στην Εγνατία, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης όπως και στον Βαρδάρη, επίσης σε σημεία σε Πολυτεχνείου 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου όπως και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπάφη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ρεύμα προς ανατολικά σε σχεδόν όλο το μήκος. Τώρα στα πέριξ της πόλης, στα Πεύκα βλέπω μικροκαθυστερήσεις, όπως και στο περιφερειακό προβλήματα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα σε ένα μικρό σημείο εκεί μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς και αυτή την ώρα σε κάποια σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει και τη Γαρμπή. Υποσυνείδητο και παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Χέρια ψηλά ισχύει για όλους εκτός από τους οδηγούς. Είναι κλασικό, είναι αγαπημένο, το απολαύσαμε στους 9.51. Εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης και αν ακούς κάτι σακουδούνι, να ξέρεις πως είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε τώρα από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί έως στις 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Βέβαια, τώρα επειδή ξέρω πως κανονικά περιμένεις διαγωνισμό, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον δεύτερο διαγωνισμό για σήμερα, για δύο διπλές προσκλήσεις για το Vakhe Fest, όπου πρόκειται για ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη και τα όμορφα νησιά μας, με προορισμό την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Οπότε ζήσε τη μαγεία της παράδοσης σε ένα φεστιβάλ γεμάτο αυθεντικούς ήχους, χορό και μουσικές που ενώνουν το χθες με το σήμερα, καθώς τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρουσιάζει Δήμητρα Καβαλάρη. Όσο για τη συμμετοχή σου, αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς φεστιβάλ κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έλα, τι έχει να γίνει φέτος, Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, γίνεται ήδη χαμός σε όλα τα μαγαζιά, τα νησιά. Θα γίνει τη τρελή στα πανηγύρια. Το καλοκαίρι, λοιπόν, επιτυχία έπαιξε μόλις στους 9:51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και γρήγορα να πούμε πως το μετρό παραμένει κλειστό, παιδιά, μέχρι και τις 19 Ιουνίου λόγω της επέκτασης του προς Καλαμαριά. Οπότε εξυπηρετήστε με την ίδια ακριβώς διαδρομή από την γραμμή 1 του ΟΑΣΤ. Από την άλλη, στα μουσικά νέα να πούμε πως από τη Δευτέρα εδώ παρέα απολαμβάνουμε αποκλειστικά Γιώργο Σαμπάνη, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, όπως και Ελικοκίνου του Συγχρωστά. Οπότε μένεις εδώ για να τα απολαύσεις σε όλες τις εκπομπές. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις εδώ για την τελική ευθεία και εγώ σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Έρχεται το Hobby Festival.

0: 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
1: Πληροφορίες στο hobbyfestival.gr.

0: 4 Ιουνίου ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πως για όσους ρωτάτε, δεν έχει αλλάξει κάτι, παιδιά, για την παράσταση Ελεύθερος του Θανάση Σαμαρά. Όσον αφορά σήμερα, έτσι, στο θέατρο Δάσος. Οπότε, αν υπάρξει, γιατί ο Θοδωρής δεν έχει δώσει πουθενά άλλου συνέντευξη φέτος. Οπότε, μένεις εδώ για να τα μάθεις όλα. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Παρασκευή στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Ελπίζω να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχεται με κέφι και διάθεση Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν σας δίνανε απεριοριστό κάτι από τα παρακάτω, ποιο θα διαλέγατε? Μόνο ένα θα μπορούσατε να διαλέξετε. Ναι. Τέσσερις επιλογές σας είναι. Ταξίδια.
3: Εδώ θα μείνω εγώ.
2: Φαγητό έξω.
4: Και εγώ, και εγώ.
2: Συναυλίες.
4: Ναι.
2: Όποιες θέλετε όμως συναυλίες.
4: Ναι, ναι,
2: είναι. Και ψώνια.
3: Ταξίδια, γιατί ταξίδια. Στο ταξίδι πας και συναυλία. Εντάξει, την πληρώσω εγώ, δεν πειράζει. Πάω το ταξίδι. Ταξίδια, ταξίδια, ταξίδια. Εκεί, εκεί. Εσύ που είσαι εδώ.
2: Συγγνώμη, παιδιά, ταξίδια. Έμενε λίγο, κάτσε. Εγώ θέλω να σα το κάνω. Πώ το λέω,
3: το κάνει.
2: Όχι, ακούστε λίγο. Άμα σου έχουν πληρωμένα όλα τα φαγητά σου έξω, δεν μαζεύεις για ταξίδια να πας όπου θέλεις. Μια χαρά μαζεύεις.
3: Πιο πολύ κοστίζουν τα ταξίδια μου.
2: Ναι, αλλά πιο πολλές φορές τρως έξω.
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Ποιος?
2: Α, εγώ.
3: Εσύ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας, φυσικά.

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Πείτε μου γρήγορα, παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης.

0: Αποφύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο ΣΕΙΧΣΟΥ, έργο άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ανοιχτή υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς για τους δικαιούχους γονείς. Ειρηνικός ωκεανός. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικές ουσίες. Κίνα. Η χώρα επέβαλε απαγόρευση εισόδου σε ομάδα νεοζηλανδών βουλευτών που συμμετείχαν σε επίσκεψη στην Ταϊβάν. Τένις Ρολάν Γκαρός. Στις 4 ο ημιτελικός μεταξύ Μάρτα Κοστιούκ και Μίρα Αντρέεβα και στις 5 και 10 η αναμέτρηση της Διάνα Σνάιντερ και της Μάγια Χφαλίνσκα.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι είναι λοιπόν, όπως λέει ένα βύση. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, τα φόρτωσε σε ένα σύννεφο και είπε να τα φέρει πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί ο καιρός να μας τα χαλάσει έτσι, ενώ ξεκίνησε ο Ιούνιος τόσο ωραία. Να ξεκινάω κι εγώ με γκρίνια την εκπομπή. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ραδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 αδιάβροχο. Ομπρέλες και κανένα ζακετάκι, κακό δεν κάνει σήμερα. Και πάμε να δούμε αμέσως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί αυτός ο καιρός φέρνει, είναι πακόλουθο να έχει και κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, στα Κωνσταντινοπολίτικα προς 40 εκκλησίες, προς δυτικά δηλαδή, ενώ προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Επιβαρημένη επίσης είναι και η Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στο Φίνικα, καθώς και στο κέντρο Καρατάσου Λεωφόρος Νίκης και Εγνατία και στα διρεύματα Σφωτεινού Σωματοδότης, καθώς και στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να είσαι εδώ, κόσμο συντονισμένος. Κόσμο ευτυχισμένος με την ένταση στο τέρμα, γιατί έρχεται η Νατάσα Θοδωρίδου. Αλλά πρώτα, πώς μοιάζει ο έρωτας? Αν σε ρωτήσω πώς μοιάζει ο έρωτας, θα μου δείξεις κάποιο πρόσωπο, θα μου δείξεις κάποιο αντικείμενο, θα μου περιγράψεις ένα συνέστημα. Ο Γιώργος Κακοσέος, άραγε τι έχει να πει γι' αυτό. Στους 9:51. Καλώς ορίσατε.

0: κάτι έχει το συγκεκριμένο τραγούδι, το τέμπο του, η φωνή της Πέγγις, όλο έτσι το σύνολο που μου φτιάχνει τη διάθεση και με έχει πάντα σε εγρήγορση. Πέγγις είναι και Άμυνα στο Κοσμοράδιο 95,1 και μιας και ο καιρός εδώ είναι λίγο. Τέλος πάντων, ας πάμε να μυρίσουμε κάπου αλλού καλοκαίρι, γιατί το μυαλό μου ταξιδεύει ήδη σε πάρα πολύ ωραία τραπεζάκια δίπλα στη θάλασσα με τυροκαυτερή, τηγανιτές πατάτες και πάρα πολύ ωραία τηγανιτά καλαμαράκια. Σας τρέξαν τα σάλια, εμένα να δεις, από τα μάτια μου φύγανε. Φέτος λοιπόν η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μπορείς να πας Μήλο με τα πολύχρωμα τα σπιτάκια, στη Σύρο υπέροχη, στη Ζάκυνθο που η Ζάκυνθος έχει παραλίες κόλαση, στην Ικαρία που είναι εννοείται και το νησί των πανηγυριών. Αν είσαι πανηγύρι φαν όπως είμαι και εγώ, η Ικαρία είναι το μέρος για σένα και πολλά άλλα νησιά που κάθε καλοκαίρι λέω φέτος θα πάω. Φέτος όντως θα πάω. Μπες και εσύ στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου και που ξέρεις μπορεί να είμαστε και συνταξιδιώτες και συνπανηγυριώτες. Προς το παρόν ας τσουγκρίσουμε μια μαργαρίτα γιατί έρχεται ο Χρήστος Μάστορας.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος
3: Υπεύθυνοι είμαστε.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

Στα μαύρα τα φεγγάρια μου σε ψάχνω. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Το τραγούδι είναι καταπληκτικό και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούμε παρέα φυσικά στους 9, 5 και 9. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και σήμερα 4 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στη Μάρθα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Ιδιαίτερα ονόματα, αλλά ξέρεις, εγώ με τα ιδιαίτερα ονόματα έχω μία αγάπη. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γάτο αγκαλιάς. National Hug Your Cat Day. Οπότε αν έχεις γατί ή αν πετύχεις ένα γατί στον δρόμο, πάρ' το μία αγκαλιά. Ξέρεις ότι το ουργορητό της γάτας είναι αγχολητικό και βοηθάει πάρα πολύ όταν είσαι στρεσαρισμένος. Μάλιστα, οι γάτες μπορούν να αντιληφθούν πότε είσαι ψυχολογικά επιβαρημένος και έρχονται στην αγκαλιά σου και προσπαθούν να τραβήξουν την αρνητική ενέργεια από εσένα. Και μιας και μιλάμε για άγχος, αγαπητοί μου και πολύ αγαπημένοι μου φοιτητές και μαθητές, ελπίζω οι εξετάσεις σας να πηγαίνουν εξαιρετικά. Και αν δεν έχεις δει την διαφήμιση του WhatsApp, νομίζω ότι πρέπει να τη δεις. Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται κάθε άτομο που ανήκει στη Gen Z γενιά. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα και μια νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Εγώ κατατάσσομαι, θα καταταχθώ από μοναχή μου. Έρχεται και σε λίγο ο Αντώνης Ρέμος για να μιλήσει για διάβαστα μηνύματα. Αμέ.

Κατάστηθη μαντίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κάπως έτσι λοιπόν πήραμε ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο και γυρίσαμε πίσω στο 2001 περίπου. Δέσποινα Βανδύ και θέλω να σε δω φυσικά στο Κοσμοράδιο και έτσι κλείνουμε και το πρώτο μας 60 λεπτό. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και ο Ηλίας είναι στην Άξο που έχει λιακάδα. Με ενημερώνει, έρχεται λέει ένα πλοίο, είσαι μέσα. Αχ ναι, μακάρι να ήμουν σε αυτό το πλοίο αυτή τη στιγμή. Να είχα και το μικρόφωνο μαζί μου γιατί φυσικά όπου και αν πάω θέλω να σας παίρνω μαζί μου και να έτσι να ρίχναμε άγκυρα αυτή τη στιγμή στην Άξο και να κατέβαινα και να λέγα Where is Ακρόπολη, στα φιλιά μου στον Πύλη, ο οποίος μας ακούει. Αν θυμάμαι καλά από την Κομωτινή, διόρθωσε με αν κάνω λάθος και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Τώρα αν είσαι fashion lover, θέλω να σου πω ότι έρχεται ή μάλλον ήρθε από σήμερα μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου η Access Fashion για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα πάρα πολύ μεγάλο fashion bazaar για καλό σκοπό. Έχει τα πάντα σε ειδικές τιμές από 19 ευρώ με δωρεάν πάρκινγκ και μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Access λοιπόν, Fashion Bazaar και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα γιατί έχουμε και διαγωνισμό προφανώς για φαγητό. Τι, αφού είμαστε καλοφαγάδες, το ξέρεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένα γραπτό στα Χανιά, στο ΕΠΑΛ, την Τρίτη, ακυρώθηκε. Είχε σκονάκια στα χέρια του.
3: Α, μάλιστα.
2: Τα είχε γράψει έτσι.
3: Εγώ το καταλαβαίνω. Εσείς δεν κάνατε δηλαδή σκονάκια.
2: Στις Πανελλαδικές όχι.
3: Όχι.
2: Όχι. Ξέρεις τι, για ασφάλεια νομίζω, δεν θυμάμαι τι. Ήταν ένας τύπος μαθηματικών, κάτι πρέπει να είχα γράψει. Αλλά ίσα που το έγραψα, μετά το σβήσα. Το γράψα θρανίο πριν αρχίσει. Και λέω, όχι, δεν μπορώ, γιατί είχα άγχος και λέω θα προδοθώ, θα καταλάβουν ότι κάτι έχω πάνω μου.
3: Είχα μαζί μου όλες τις μεταφράσεις από τα λατινικά.
2: Πλάκα
3: αυτό
2: κάνεις.
3: Θα σου πω μόνο.
4: Σε σκονάκι.
3: Σε σκονάκια πολλά. Τελειά, ήταν 20 κείμενα.
2: Αυτή η σμίκρινση που κάναν τότε ισχύει ακόμα, λέτε. Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν.
3: Φαντάζομαι. Τώρα είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις και μόνος σου.
2: Σαν τυπάδικα. Εσύ που τα είχες όλα στα ρούχα σου μέσα.
3: Μοιρασμένα.
2: Διπλωμένα μέσα στο εσωτερικό.
3: Φορούσα από κάμισο με πολλές τσέπες. Είχα στα τζινς.
4: Έκανε δίπλα η κοιλιά και το έβαζε ανάμεσα.
3: Τότε έκανε πολλά. Σαν το ανθρωπάκι εκείνο από τα ελαστικά. Τώρα είναι μία ενιαία.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου η διακοπή λειτουργίας του μετρό λόγω της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Μ1. Ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι και τις 15 Ιουνίου η διόρια καθαρισμού και δήλωσής τους στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Ουκρανία. Στα 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ η ευρωπαϊκή βοήθεια προς τη χώρα για παραγωγή ντρόουν. Καλιφόρνια. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο δράστης που κρατούσε ομήρους επί 15 ώρες σε κτίριο τράπεζας. Διεθνές φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου ανδρών. Στις 8 αναμένεται ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Σουηδία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: ξέρα.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ορίστε επιτέλους το κορίτσι να πάρει λίγο το λογαριασμό στα χέρια της. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, το κομμάτι Φαινόμενο και το κορίτσι Φαινόμενο γενικότερα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν σε εσένα φίλο μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Ελπίζω αυτή η ξαφνική έλεγχη του καιρού να μην σου χάλασε τη διάθεση, γιατί τι να κάνουμε, έτσι είναι και ο Ιούνιος. Σαν Φλεβάρης έχει γίνει πια αυτός ο μήνας. Ελπίζουμε τουλάχιστον να συνεχιστεί καλοκαιρινά ηλιόλουστα με μια υποφερτή και πολύ γλυκιά ζέστη. Τώρα, αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς δυτικά από Πηλαία μέχρι και λίγο πριν το Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά ξεκινάμε από την Ευκαρπία και καταλήγουμε εξίσου στο Επταπύργιο. Αρκετά επιβαρημένη και η παλαιοσταθμού Μοναστηρίου Καρατάσου, Εγνατία και στα δύο ρεύματα, το ίδιο και η λεωφόρος με Κηθοδωράκη, καθώς και η λεωφόρος Κωνσταντινού Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά, λίγο πριν τη γέφυρα της Βούλγαρη και μετά. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, μένεις εδώ σε λίγο. Έρχομαι με διαγωνισμό και πάρα πολύ τρέλα. Αλλά πρώτα, Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Κρεμάστε κι εσείς μία κούνια από το φεγγάρι και πάμε να κάνουμε κούνια μπέλα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: σου.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Παραδέξου το ματοχέρι στην καρδιά σου, έχει κολλήσει και σενάρια Ελληνίδου. Σαφάρι. Εντάξει, το τραγούδι είναι άκρος καλοκαιρινό και μας αρέσει πάρα πολύ και μας ανοίγει την όρεξη. Τώρα θα μου πεις που κολλάει αυτό. Κολλάει, γιατί έχουμε διαγωνισμό, φίλοι μου, καλή μου φίλη. Μουντουνού Restaurant βρίσκεται στην Άφητο Χαλκιδικής. Είναι το εστιατόριο του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Suites Resort και έχει θέα το πέραν το γαλάζιο και όχι μόνο θα χορτάσουν τα μάτια σου, αλλά θα χορτάσει και η κυλίτσα σου. Ελληνική θαλασσινή κουζίνα. Έχει φρέσκα ψάρια, έχει θαλασσινούς μεζέδες που βασίζονται στην ποιότητα της πρώτης ύλης και στην απλότητα της γεύσης, γιατί εκεί η εμπειρία του φαγητού συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον. Θάλασσα, μουσική, χαλαρή ατμόσφαιρα. Ένα σκηνικό το οποίο θυμίζει αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι ή μάλλον αντιπροσωπεύει το ελληνικό καλοκαίρι. Πάμε τώρα στην Άφητο Χαλκιδικής για να κερδίσεις ένα πλήρες και ρομαντικό γεύμα ή δείπνωθή ατόμων με μία φιάλη κρασιού, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη γεύμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στα 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμβακίδιν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο. Ανδρομαχή και Σούσουρο στους 9-5 και 9. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και ούκο λίγες ώρες είχα την εξής κουβέντα με τους φίλους μου. Μα καλά, και δεν έχεις γρήγορο ίντερνετ. Αφού δεν έχει περάσει ακόμη η οπτική ίνα από την περιοχή μου, τι να κάνω, πρέπει να περιμένω. Δεν μπορώ να βάλω οπτική ίνα. Τώρα όμως μπορείς να έχεις απίστευτα γρήγορη σύνδεση. Γιατί θέλω να σου μιλήσω για το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε λοιπόν και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Cosmote 5G Wi-Fi και έχεις και 2 μήνες δώρο με κάθε νέα σύνδεση. Καλό, έλα να στο κάνω καλύτερο. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίνο.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πως βιάστηκα, όπως λέει και η Γαρμπίκη, γιατί αυτό το 2 ώρα πάντα περνάει σαν νερό. Γιατί περνάμε καλά, θα μου πεις, αλλά από την άλλη δεν θα ήθελες να τα λέμε όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε ακόμη ράδιο σουσού να πούμε. Ου, πάρα πολύ. Αλλά μην αγχώνεστε, ραντεβού και πάλι αύριο. Προς το παρόν, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ο Θοδωρής Φέρης σήμερα, σε λίγο δηλαδή, θα δώσει συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος έρχεται μέχρι και τις 8. Εμείς τώρα, τα δυο μας, για να ξανασουσουδήσουμε, δεν χανόμαστε. Όπως προείπα, να δούμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο τι είναι, καλέ? Αύριο είναι Παρασκευή. Α, πέρασε η εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή, στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8.

0: Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πού πήγες τις πρώτες σου διακοπές αφού τελείωσε το σχολείο, Αναστασία?
2: Η φιλομένη μας πάει κάπου πίσω. 1998, λέει Σαντορίνη. Άλλες εποχές.
1: Καλέλης να είμαστε μαζί το 98, παιδό.
3: Όχι. Πιο μετά, Μιράντα.
4: Ποια είναι το 2008,
2: ενώ η Αλέκα ήταν στην Περέα. Μαντέψτε. Σε σπίτι της θείας της, της φίλης της, και ήταν φανταστικά.
1: Ωραία.
3: Αφού περάσουν καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Παρέα κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά, τώρα, το μέρος.
1: Όντως.
3: Βέβαια, εντάξει, θα μου δώσει και εμένα μια σουίτα στις Μαλδίβες, ας πούμε, με ιδιωτική πισίνα και τα λοιπά, και μόνος μου πάω, δεν έχω
1: πρόβλημα. Καλά, εσύ αν είχες μια θεία που σου αφήνει το σπίτι, το διαμέρισμα.
3: Θα το πουλούσα και θα πήγαινα στις Μαλδίβες να πάρω ένα.
1: Σιγάρι κι εσύ. Αμέσως. Άλλο, Αναστασία.
2: Ενώ Άκη ήταν στη λαχαναγορά για δουλειά.
1: Αχ, βρεά. Ναι, αλλά έβγαλες χρήματα και την επόμενη χρονιά πήγες διακοπές.
3: Επένδυσε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες μετά από αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών στη Νεάπολη. Ο ΠΚΠ. Κύκλωμα σε Κοζάνη και Αγρίνιο δήλωνε εκτάσεις του δημοσίου και απέσπασε παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 5 χρόνια. Μαυροβούνιο. Απαγορευτική είσοδος και απελάθηκαν 87 Σέρβοι πολίτες εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Νιγηρία. Εντοπίστηκε ο ένας από τους 7 φοιτητές που απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζαμφάρα. Διεθνές φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου ανδρών. Στις 8 αναμένεται ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Σουηδία.

92,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλώς τα φιλαράκια μου, τα αγαπημένα. Σήμερα είναι Πέμπτη, είσαι στους 95,1. Είναι 4 Ιουνίου και έχουμε αποκλειστική συνέντευξη με το Θοδωρή Φέρη. Ένα μικρό απόσπασμα έπαιξε σήμερα το πρωί στην Κατερίνα Καινούριου, στην αγαπημένη μου φίλη, και έγινε ο χαμός. Είμαστε νούμερο 1 trend σε όλα τα site. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θοδωρή Φέρη, στην ομαδάρα του, στο fan club του Θοδωρή Φέρη, σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Η συνέντευξη που θα ακουστεί πραγματικά θα κάνει αίσθηση. Μιλάει για πρώτη φορά για αρκετά πράγματα για τη ζωή του. Όλα αυτά όμως σε λίγο. Θα κάνω αναμονή κοινού. Διότι κίνηση στους δρόμους, θα σου πω αμέσως τώρα για να δούμε τα πραγματάκια πώς είναι. Να ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό. Εντάξει, από δυτικά προς ανατολικά ξέρεις. Μετά τον κόμμα της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύχνης υπάρχει κίνηση. Υπάρχει αρκετή κίνηση στη Μοναστηρίου για να βγει στην Εγνατία, όπως και κατεβαίνω στη Λαγκαδά για να βγει στην Εγνατία. Υπάρχει αρκετή κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα καλά. Σου έλειψα ή όχι, λέει Κατερίνα Λιόλη. Εσείς θα πείτε ναι, μου έλειψε Ριζόπουλο. Ωραία, γι' αυτό θα έχω και δύο διαγωνισμούς. Μην εδώ.

Το είπε η απόλυτη, είναι σαν τρέ και μας αρέσει πάρα πολύ. Αν αποετοιμάζετε πυροδοδός, παιδιά, για το καλυμάρμαρο. Να είστε έτοιμοι, θα κάνει. Ποιο καλυμάρμαρο, το ΆΚΑ. Δύο φορές έκανε στο καλυμάρμαρο, σου λέει θα κάνω στο ΆΚΑ. Εγώ ήμουν στο καλυμάρμαρο. Κατάλαβε, είχα πάει στη δεύτερη συναυλία. Καλά, ήταν η μαγική, το συζητάω και Άννα. Σούπερσταρ. Στο ΆΚΑ, αρχές Σεπτέμβρη. Και βέβαια θέλω να ετοιμάζεστε γιατί έρχονται και πολύ ωραία πράγματα με το Κοσμοράδιο. 15 του Ιούνιου Αναστασία στην πλατεία Αριστοτέλους, ελεύθερη είσοδος, live, χαμός, splash. Αποχαιρετάνε τα παιδιά, κλείνουν τα σχολεία και καλωσορίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές και όλοι μαζί κάνουμε παρτάρα με Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία live. Θα είμαστε και θα είστε όλοι εκεί με το λησμονίτο αυτό, σας θέλω εκεί.

0: τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
3: Υπεύθυνοι είμαστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι έχει μάθει, λέει ο αγαπημένος Πέτρος Εκοβίδης. Και επειδή εγώ σας καλομαθαίνω, θα μου πεις, εντάξει, δεν μας καλομαθαίνεις, μόνο μας κακομαθαίνεις. Ετοιμαστείτε σε λίγο, έρχεται η αποκλειστική συνέντευξη στον αέρα του Κοσμοράδιο του Θοδωρή Φέρη, που θα κάνει χαμό. Ήδη είπαμε, ένα μικρό απόσπασμα έπαιξε καλή μου φίλη Κατερίνα Καινούριου σήμερα το πρωί, που ήμουν και εγώ καλεσμένος live, και έχει γίνει χαμός. Είναι ήδη νούμερο ένα trend και είναι νούμερο ένα σε όλα τα site αυτά που είπε. Ένα απόσπασμα, φαντάζομαι να ακούσει ολόκληρη τη συνέντευξη τι έχει να γίνει. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι θα ξεκινήσω διαγωνισμό αμέσως τώρα, γιατί έχω δύο διαγωνισμούς και είμαι γαλαντόμος άνθρωπος. Θέλω να σε κάνω ευτυχισμένο. Ξεκινάω με μασάζ χαλαρωτικό από το Mail Spa. Δύο χώροι για μασάζ στο Mail Spa. Μητροπόλεως 61, Μητροπόλεως 68 στο κέντρο. Δυτικά στον πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982 951951. Καλή σου επιτυχία!

0: Κρυώνεις.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
1: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
0: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
1: Φουτζίτσου.
0: Μιντέα.
1: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
0: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 23730 24557
0: και στο 6972 693038. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: μα συγχαρητήρια. Το πέτυχε και αυτό, λέει ο Γιώργο Κακοσέο. Θέλω να ετοιμάζεστε. Λίγο έρχεται η συνέντευξη του Δωρηφέρη. Αλλά πιο μπροστά έρχεται 5 με 6 Ιουνίου στην πόλη μα το Riz Festival 2026 στο Θέατρο Γη. Και ποιο θα μα περιμένει και να μα καλωσορίσει στο φετινό Riz Festival με το μοναδικό δικό του τρόπο. Μα μοναδικά η αγαπημένη μα μπύρα Αλφα, που είναι χορηγό του φεστιβάλ με δικό τη booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, παγωμένη μπύρα, η πύρα Αλφα θα μας φτιάξει τη διάθεση, σούπερ γιορτινό δήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσετε το συλλεκτικό μαντίλι της μπύρας Αλφα, αλλά και ένα γεύμα κερασμένο από την πύρα Αλφα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν σας δίνανε απεριόριστο κάτι από τα παρακάτω, ποιο θα διαλέγατε? Μόνο ένα θα μπορούσατε να διαλέξετε. Ναι. Τέσσερις επιλογές σας είναι. Ταξίδια.
3: Εδώ θα μείνω εγώ.
2: Φαγητό έξω.
0: Και εγώ και εγώ.
2: Συναυλίες. Ναι. Όποιες θέλετε όμως συναυλίες.
0: Ναι, ναι,
2: είναι. Και ψώνια.
3: Ταξίδια. Γιατί ταξίδια. Στο ταξίδι πας και συναυλία. Εντάξει, θα την πληρώσω εγώ. Δεν πειράζει. Πάω το ταξίδι. Ταξίδια. Εκεί. Εκεί. Εσύ

0: Συγγνώμη, παιδιά, ταξίδια. Περίμενε λίγο, κάτσε να
1: το
0: εγώ θέλω να σα το κάνω, να σα το κάνω. Πώ
2: το
0: λέω,
2: να το κάνει.
0: Ταξιόγιανα. Όχι, ακούστε λίγο. Άμα σου έχουν πληρωμένα όλα τα φαγητά σου έξω, δεν μαζεύει για ταξίδια να πα όπου θέλει. Μια χαρά μαζεύει.
1: Πιο πολύ κοστίζουν τα ταξίδια μου σε
0: αυτό. Ναι, αλλά πιο πολλέ φορέ τρως έξω.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Ποιο.
0: Α, εγώ.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
6: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Κοσμοράδια 95,1, Τάσος Ριζόπουλος και δεν θα πω πολλά πράγματα. Θοδωρή Φέρη, καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας, στο Κοσμοράδιο, στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη σου πόλη, όπου κάνεις θράψη, πανικό και εντύπωση στο Μπαρμπαρέλα.
1: Και τα τρία αυτά μαζί κάνω.
0: Τα κάνεις, αγόρι μου καλό. Πώς είσαι καταρχήν?
1: Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω ξανά. Και χαίρομαι πάντα όταν είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σε φιλοξενούμε. Ξέρεις ότι στο Κοσμοράδιο σε αγαπάμε πολύ. Σε θεωρούμε δικό μας παιδί. Και θέλω να μου πεις πώς βιώνεις για άλλη μία χρονιά αυτή την τεράστια επιτυχία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά βιώνω, όλο αυτό που βιώνω είναι, για μένα είναι σαν όνειρο. Και τεράστια χαρά. Τι να σου πω, οριακά δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Γιατί δεν το μπορείς να το διαχειριστείς οριακά, όπως λες?
1: Οριακά είπα.
0: Τα τελευταία χρόνια γεύεσαι την επιτυχία.
1: Ναι,
0: τα τελευταία χρόνια είσαι πρωταγωνιστής. Δεν το έχεις συνειδητοποιήσει πλέον ότι ο Θοδωρής Φέρης είναι πρώτο όνομα? Είναι αρχηγός ενός σχήματος?
1: Τι να σου πω. Εντάξει, το έχω συνειδητοποιήσει. Η δουλειά μου είναι αυτή να τραγουδάω και να ηγούμαι ενός σχήματος, εν πάση περιπτώσει. Συμβαίνουν έτσι διάφορα πράγματα γύρω μου που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα γύρω μου. Και αυτά ενδεχομένως να μην τα διαχειριστούμε και τόσο
0: εύκολα.
1: Εύκολα, ναι, καλά. Αλλά η χαρά όμως είναι αυτή που θα έλεγα ότι είναι το δύο, αυτό που επικρατεί κυρίως. Η χαρά, η μεγάλη χαρά. Ακόμα και τη μεγάλη χαρά πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη διαχειριστούν εύκολα.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Όπως και τη μεγάλη λύπη και τη μεγάλη χαρά.
0: Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που ηγείσαι σχήματος, που είσαι το πρώτο όνομα, που είσαι πρωταγωνιστής, θέλω να μου πεις, εσύ αυτό το φανταζόσουν, το ονειρευόσουν ποτέ? Έλεγες ότι απλά θα είμαι ένας τραγουδιστής ο οποίος θα ανοίγει το πρόγραμμα, άντε να είμαι και ένα συμπλήρωμα σε ένα σχήμα?
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Τι φανταζόσουν?
1: Δεν είχα όνειρα. Δεν φανταζόμουν.
0: Ναι.
1: Φανταζόμουν μέχρι την επόμενη μέρα της ζωής μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Δηλαδή ζούσα για το τώρα.
0: Δηλαδή δεν είχες αυτό που λένε στοχοπροσύλωση, ότι εγώ κάποια στιγμή θα γίνω πρώτο όνομα?
1: Στοχοπροσύλωση, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Ούτε έχω στοχεύσει πουθενά, ούτε έχω προσυλλωθεί πουθενά, ούτε έχω συγκεντρωθεί σε αυτό που συζητάμε τώρα. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος πάντα στο να τραγουδάω πολύ καλά.
0: Και να επιλέγεις καλά τραγούδια.
1: Καταρχήν να τραγουδάω πολύ καλά, γιατί δισκογραφία κάνω τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχα δισκογραφία, τραγουδούσα. Δηλαδή για το βιοποριστικό μου. Όπως ήταν η δουλειά μου.
0: Οπότε έχεις κάνει κάτι άλλο πριν τραγουδήσεις?
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Βιοποριστικό. Δηλαδή κατευθείαν ξεκίνησες να τραγουδάς?
1: Ναι, εκτός από τα εφηβικά μου χρόνια, σερβιτοράκι, μπαμπανάκι,
0: όλοι μας.
1: Ναι, τα έκανα αυτά, ναι, αλλά εντάξει, από πολύ.
0: Ποιο σου έβαλε? Η μαμά. Έτσι, η μαμά έλεγε ότι ο Θοδωρής έχει καλή φωνή, μήπως να το επιχειρήσουμε?
1: Δεν το έλεγε. Η μητέρα μου είναι τραγουδίστρια, είναι καλλιτέχνης. Από μικρό παιδί τραγουδάμε στο σπίτι, τραγουδάμε μαζί. Είμαστε μια μουσική οικογένεια, να το πω. Δεν χρειάζεται να το πει. Αυτό
0: το άκουγε.
1: Απλά υπάρχει.
0: Ναι, και άκουγε ότι έχεις καλή φωνή.
1: Εντάξει, το άκουγε.
0: Αυτή σου είπε, Θοδωρή, επιχείρησε.
1: Όχι, όχι, δεν μου πήγαν.
0: Μόνος, έτσι.
1: Μόνο ήρθε. Όταν είσαι τραγουδιστής.
0: Ήρθε, δηλαδή, χτύπησε την πόρτα εσύ ή κάποιος άκουσε και σου είπε, έλα να τραγουδήσεις?
1: Εντάξει. Στο ξεκίνημα της καριέρας μου τραγουδούσα στα πιάνο μπάρ που ήταν η μητέρα μου από 12 χρονών.
0: Mm-hmm.
1: Μετά κάποια στιγμή στην πορεία ήρθε ο Αντώνης Δρέμος και μου άνοιξε την πόρτα της πρώτης δουλειάς μου επαγγελματικής.
0: Mm-hmm.
1: Τότε στα Άστρα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα ο Αντώνης σε έβαλε σε μεγάλες πίστες.
1: Ο άνθρωπος που, ας πούμε, έκανε το πρώτο. Και εκεί ξεκίνησα
0: να τραγουδάω. Σε γνώρισε τον κόσμο, σε ένα ευρύτερο κοινό.
1: Όχι στο ευρύτερο κοινό. Όταν ξεκίνησα να τραγουδά 17 χρονών, δεν σε γνωρίζει κανένα. Τραγουδά 11 το βράδυ.
0: Στο opening. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καθίστε.

0: κομβικό σημείο της καριέρας που εκτοξεύτηκες. Ποιο θεωρείς ότι ήταν?
1: Δεν θεωρώ ότι εκτοξεύτηκα.
0: Άρχισες να γίνεις πιο αναγνωρίσιμος, να το πω.
1: Δεν θεωρώ ότι εκτοξεύτηκα. Είναι από το 19 μέχρι στις 26 σήμερα. Είναι 7 χρόνια που κάθε χρόνο είναι ένας καλή.
0: Ναι.
1: Δεν εκτοξεύτηκα. Το 19, αν θέλουμε να πούμε για το κομβικό σημείο και το 19, ήταν νομίζω ο Νίνο που επέμενε τόσο πολύ να βγάλει τον Μεγάλο Ερώτα. Και εγώ δεν ήθελα καθόλου να το βγάλω. Και δεν ήθελα γενικά να προχωρήσω.
0: Α, ήθελες, είχε μπει στο μυαλό σου ότι εγώ θα είμαι ένας τραγουδιστής που θα συμμετέχω σε κάποια σχήματα μέχρι εκεί, ότι θα τα παρατήσω?
1: Κοίτα, είχα φτάσει σε ένα σημείο με τα ψυχολογικά μου, έτσι, καταρχήν, όπως όλοι οι άνθρωποι, και εγώ είχα τα δικά μου θέματα, σίγουρα. Έφτασε σε ένα κομβικό σημείο που ούτε ήθελα να τραγουδάω για τα σχήματα, ούτε ήθελα να πρωταγωνιστώ, δεν ήθελα να φαίνομαι πουθενά. Δεν είχα στόχο να φανώ κάπου.
0: Άρα είχες μια άρνηση.
1: Δεν ήθελα να πάω στην τηλεόραση.
0: Έτσι, ναι, είχες μια άρνηση, ναι, για όλο αυτό.
1: Δεν ήθελα να πάω στα reality, δεν ήθελα να πάω στις συνεντεύξεις. Είχα μια κάποια άρνηση. Και πήγα σε ένα παραλιακό καφέ έτσι στην Αθήνα και έκανα το δικό μου πρόγραμμα μόνος μου. Δηλαδή το δικό μου πρόγραμμα θα λέω ό,τι θέλω εγώ, θα λέω.
0: Ό,τι γουστάρεις, ό,τι αρέσει. Ναι.
1: Και εκεί ο κόσμος αυτό το συμπάθησε.
0: Το εκτίμησε.
1: Αυτά τα τραγούδια που έλεγα, ρε παιδί μου, τα δικά μου, το Μπάριο, ξέρεις, το Βαρδί, αυτά που γουστάρα, εγώ δεν ήθελα ούτε να δίνω κάπου αναφορά, ούτε τίποτα. Και παράλληλα ήρθε ο Νίνο με το Μας Αγαπάω, που αυτό το τραγούδι, ας πούμε, ήταν η αρχή, ας το πω, που το αγάπησε ο κόσμος. Φαντάζομαι το αγάπησε ο κόσμος και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Εκεί στον άλλο που τραγουδούσα, μετά από 6 μήνες μου λένε «Μας αγαπάω, μας αγαπάω, μας αγαπάω». Εγώ δεν το είχα περάσει καν το τραγούδι. Δεν...
0: Ναι, ήταν αυτό που είπες, μια άρνηση,
1: ναι, παιδε μου, δεν
0: σε όλο αυτό.
1: Βαριόμουνα.
0: Ναι. Αυτή η άρνηση το έψαξες
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι πολύ ειλικρινής.
0: Είσαι πολύ. Μετά το έψαξες αυτό από που ξεκίνησε αυτή η άρνηση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Από πού?
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του ψυχολογικά, σίγουρα, έτσι. Δεν κακό.
0: Εννοείται, μα γι' αυτό και όλοι κάνουμε κάποιες συνεδρίες, όλοι μας έχει παρακολουθήσει.
1: Όλοι κάτι κάνουμε, όλοι κάτι παλεύουμε.
0: Κάτι,
1: μια μάχη δίνουμε. Όλοι, είτε μεγάλοι είτε μικροί, οτιδήποτε.
0: Έχουμε και τις ανασφάλειες μας, τους δαίμονές μας, τα πάντα μας, όλοι.
1: Φυσικά και το έψαξα, φυσικά και υπάρχει μια πηγή, φυσικά και υπάρχει λόγος. Δεν ήθελα να εκτεθώ στον κόσμο. Καταρχήν, δεν ήθελα να εκτεθώ χωρίς λόγο. Ήθελα να έχω λόγο που θα εκτεθώ.
0: Κατάλαβα.
1: Το να βγάλω ένα τραγούδι 25 χρόνια παιδί και να πω απέναντί μου ξανά σε είδα, σε λάθος μέρος και πάλι πήγα. Δεν πείθω κάποιον. Δεν πείθω τον εαυτό μου, καταρχήν. Ήθελα εγώ να νιώθω πολύ έτοιμος γι' αυτό.
0: Κατάλαβα. Υπήρχε και ο φόβος της κριτικής?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, αυτό δεν σε απασχόλησε ποτέ.
1: Αντιθέτως.
0: Αντιθέτως.
1: Αντιθέτως. Δεν είχα ποτέ φόβο με αυτό και πάντα ένιωθα ότι σαν τραγουδιστής ένιωθα πολύ καλά.
0: Ότι πατάω γέρα στα πόδια μου και είμαι καλός αυτό.
1: Απλά δεν ένιωθα έτοιμος να εκτεθώ στο ευρύ κοινό.
0: Σε βοήθησαν οι συνεδρίες, ο ψυχολόγος?
1: Σίγουρα, πολύ, πολύ. Σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ. Δηλαδή, κατάφερα να ισορροπήσω.
0: Είναι σημαντικό να το λες αυτό.
1: Να καταλάβω ότι για να γίνω ένας επιτυχημένος άνθρωπος στο επάγγελμα που έχω επιλέξει, το τραγούδι δηλαδή, πρέπει να είμαι και λίγο διάσημος.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μείνει.
0: Να μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Εγώ ιδανικά θα ήθελα να είμαι με μια κουκούλα και να τραγουδά πίσω την κουκούλα, α πούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Θοδωρή μου, δεν γίνεται.
1: Από πολύ μικρό
0: με
1: αυτό.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα πώ το λε.
1: Σε πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό και τα παράτησε κιόλα. Έβγαλε τα μαρτωλά σου μάτια.
0: Μέχρι τώρα ακούγονται.
1: Το 2005.
0: Έτσι, ναι, που παίζουν μέχρι τώρα. Έτσι. Είναι σταμάτησα, απίστευτο αυτό, το ξέρω.
1: Σταμάτησε γιατί δεν ένιωθα καλά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Απίστευτο, εντάξει. Από τα μαρτωλά σου μάτια του 2005 το λε και να φανταστώ και τώρα και το στο μαγαζί. Είναι αυτό που λέμε η σφραγίδα επιστοποίηση σου.
1: Είναι ένα τραγούδι. Εντάξει, είναι. Τώρα πλέον είναι πολλά τα τραγούδια.
0: Τώρα έχει πρίκα.
1: Τώρα είναι πλέον πολλά.
0: Έχει πρίκα.

0: Πες μου, ποιο είναι το τραγούδι που αγαπάς περισσότερο από αυτά που ακούγονται δικό σου.
1: Κοίτα, είμαι υπερήφανος για τις επιλογές του τραγουδίου που έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Και πες αυτό
0: μου,
1: πάντα
0: κάνουμε το top 3.
1: Δηλαδή, ένας λόγος που δεν έκανα δισκογραφία παλιότερα ήταν γιατί υπάρχουν αυτοί οι δήμονες της δουλειάς, οι ειδικοί που τους αναλέω εγώ και.
0: Οι γκουρού.
1: Οι γκουρού, μας που είναι γύρω από τους καλλιτέχνες και λένε μια βλακεία και οι καλλιτέχνες λένε α, είπε αυτός αυτό και αυτό.
0: Άρα έχει δίκιο.
1: Άρα έχει δίκιο κτλ. Και τους άκουγα εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Έλεγα, δηλαδή κάτι τραγούδια που βγάζουν, ας πούμε, και λέω, δεν είναι δυνατόν να πω εγώ τέτοιο τραγούδι. Και θα με πληρώνεις, δεν το λέω. Δηλαδή.
0: Πολύ σ' αγαπώ. Κρίση ειλικρίνειας, είναι εξαιρετικό.
1: Οπότε, αν για κάτι είμαι υπερήφανος, είναι για το ρεπερτόριο που έχω φτιάξει.
0: Για τις επιλογές σου. Και εγώ πιστεύω ότι έχεις χτίσει αυτό το οικοδόμημα που ακούει τώρα με Θοδωρή Σφαίρης σε γερά θεμέλια, όχι σε σταθερά.
1: Ναι,
0: και αυτό οπότε πρέπει να στο πιστώσω. Είναι πραγματικά επιτυχία.
1: Πάρα πολύ. Και τα αγαπά το τραγούδι μου σχεδόν όλα. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια μου τα λέω, τα απολαμβάνω.
0: Αν σου έλεγα το top 3 σου, ρε παιδί μου.
1: Top 3. Εντάξει.
0: Τα Μαρτωλά σου μάτια, α πούμε, που
1: όχι,
0: είναι το πρώτο.
1: Όχι.
0: Το αφήνουμε. Πού το θυμίζει αυτό, 20 χρόνια πίσω.
1: Όχι, είπε για ωραία τραγούδια δεν είπε.
0: Για
1: αγαπημένα είπες.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή.
1: Ναι, αυτά λέτε στους τραγουδιστές καινούργιους και τους διαλύετε.
0: Εγώ το λέω με το σκεπτικό ότι αυτό ήταν που σε γνώρισε πιο πολύ ο κόσμος, ρε παιδί μου, αν το βάζεις μέσα.
1: Α,
0: το σκεπτικό.
1: Εσύ λες, εσύ μου πες τα αγαπημένα μου.
0: Άντε, να το πάμε πιο συγκεκριμένα. Τα δικά σου αγαπημένα τότε. Όχι του κόσμου.
1: Τα δικά μου αγαπημένα, ναι. Εντάξει, το Κατάματα το λατρεύω.
0: Mm-hmm.
1: Το Είμαι εδώ για σένα επίσης το λατρεύω. Το Απέναντί μου. Το Σταμάτα που είναι του Νίνου, αλλά το έκανα.
0: Ναι, αλλά
1: είναι,
0: είπα τρία, φτάνει.
1: Εντάξει, δεν
0: ξεπέρασε. Πες μου τώρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε τεράστια επιτυχία. Η επιτυχία όμως ξεκίνησε από την Αθήνα. Το πας σε ρία αυτό.
1: Ναι.
0: Πότε τελειώνετε εδώ?
1: Τελειώνουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα θα πάτε μέχρι τον Ιούνιο, έτσι.
1: Γιατί πρέπει να προετοιμάσω τη συναυλία μου για τις 26 Αυγούστου στο κήπεδο της Καλαμαριάς.
0: Έχεις και εδώ Θεσσαλονίκη. Πού αλλού έχεις?
1: Έχω σε όλη την Ελλάδα, σε αρκετές περιοχές. Mm-hmm. Είπα φέτος το καλοκαίρι να ξεκουραστώ λίγο. Γι' αυτό θα κάνω μόνο 35 συναυλίες.
0: Μόνο, εννοείται. Σε βλέπω πολύ χαλαρό αυτό το καλοκαίρι, 35 συναυλίες.
1: Ναι.
0: Είναι τσεκαρισμένο, μετρημένες, έτσι.
1: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί είναι. Σε σχέση με την προηγούμενη μας συνέντευξη που είχε γίνει πριν 2 χρόνια, σε βλέπω πιο λαλίστατο, πιο εξοικειωμένο με τις κάμερες.
1: Ναι.
0: Είσαι πιο προσαρμοσμένος πλέον.
1: Και
0: σε
1: αυτή πήγα σε ένα γήπεδο να δω ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και με σταματάνε οι δημοσιογράφοι, μου ρωτάνε, λες και είμαι ο. Δεν ξέρω εγώ ποιο να πούμε. Σε λίγο θα αρχίσω να είναι αποδιάσιμο σε λίγο.
0: Είσαι.
1: Μου λένε με τη γνώμη σα γι' αυτό, λέω Παναγία μου, εμένα τι με θέλετε. Τι να πω εγώ.
0: Μα είσαι αναγνωρίσιμο. Συγγνώμη, δεν σε σταματάνε στον δρόμο, δεν σου
1: σταματάνε πολύ.
0: Φωτογραφίες. Είδε λοιπόν,
1: πολύ.
0: Άρα αυτό το έχει δουλέψει. Γι' αυτό λέω σε σχέση με την προηγούμενη με συνάντηση πριν 2 χρόνια, που ήσουν πιο μαζεμένο, πιο. Δηλαδή σκεφτόσουν τι θα. Εδώ είσαι πιο χαλαρό πλέον. Το έχει δουλέψει αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Και η εμπειρία μετράει, και αποκτώ εμπειρία περισσότερη.
0: Βέβαια. Αυτό με τα social το διαχειρίζεσαι? Τα social καταρχήν. Χειρίζεσαι εσύ ή υπάρχει άτομο που χειρίζεται?
1: Όχι,
0: εσύ. Μπορείς να διαχειριστείς όλο αυτό που συμβαίνει στα social?
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι μπορεί κάποιοι να πούνε τι ωραίο το τραγούδι το είπε στο Φέρι, ή κάποιοι άλλοι να πούνε είναι χάλια, είναι τέτοιο, είναι εκείνο, είναι το άλλο.
1: Δεν ισχύει αυτό για μένα, δεν έχω δει κάτι άσχημο.
0: Όχι, όχι. Εγώ σου λέω, φέρνω σαν παράδειγμα αυτό ότι μπορεί να γράψουν κάποια σχόλια αρνητικά. Σε επηρεάζουν, ναι.
1: Μα αφού δεν βλέπω σχόλια, άμα διαβάσω σχόλια αρνητικά, ναι, θα με επηρεάσουν.
0: Σε επηρεάζουν, έτσι.
1: Μα δεν με επηρεάζουν, αφού δεν τα έχω δει, σου λέω.
0: Αν το δει, ρε. Αν πει την αντίληψή σου.
1: Υποθετικά μιλάμε.
0: Ναι, υποθετικά. Θα σε επηρεάσει ένα τέτοιο. Μία κακιά κριτική.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Μα κάναμε το δω όμως.

0: την προσωπική σου ζωή πώς την προφυλάς τόσα χρόνια και δεν έχουμε δει φωτογραφίες, δεν έχουμε μάθει κάτι για σένα. Σπάνια και περιστασιακά και τα περισσότερα μπορεί να μην ευσταθούν κιόλας.
1: Ναι, άμα θες να την προστατεύσεις την προσωπική ζωή, νομίζω ότι μπορείς εύκολα. Mm-hmm. Άμα θες να μην την προστατεύσεις, μπορείς εύκολα.
0: Μπορείς να το
1: βγάλεις. Δεν νομίζω ότι με κυνηγάνε παπαράτσι στον δρόμο να δούμε που είναι. Δεν είμαι ο Ρουβάς. Κατάλαβες ο.
0: Ναι.
1: Άξι. Άμα θέλω να την προστατεύσω, είναι εύκολο για μένα.
0: Αν δεν ξέρω, είσαι ελεύθερος λογικά.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Έχω μάθει.
1: Πάντα.
0: Η τελευταία σχέση έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
1: Να τα μας.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω αλλού να εστιάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν είσαι ελεύθερος, κινείσαι και πιο άνετα. Όταν έχεις μια σχέση, είσαι πιο εγκλωβισμένος.
1: Όχι.
0: Περιορίζεις, ας πούμε, τις εξόδους σου, τις εμφανίσεις σου, κάπου που μπορεί να έχει πολύ κόσμο.
1: Ίδια, τα ίδια κάνω.
0: Τα ίδια κάνεις, έτσι. Εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σου και ο τρόπος ζωής σου.
1: Α, φύγαμε τη σχέση τώρα.
0: Όχι, και αν υπάρχει σχέση.
1: Πάντα κάνω τα σχεδόν τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι, δεν σε αλλάζει κάτι.
1: Δεν βγαίνω πολύ συχνά. Είτε είμαι ελεύθερος, είτε με σχέση. Δεν βγαίνω τόσο συχνά. Εντάξει.
0: Δεν σου αρέσει το έξω ή επειδή δουλεύεις, θέλεις να αποφορτίζεσαι.
1: Όχι, δεν είναι στις.
0: Είναι ίδιο συγκρασία
1: στις συνήθειές μου. Mm-hmm. Βγαίνω, ρε παιδί μου, αλλά όχι σε συνέχεια κάθε εβδομάδα. Θα πάω, ξέρω, μία φορά στο τόσο κάπου.
0: Mm-hmm. Και όταν βγεις, προτιμάς να πας σε συναδέλφους σε μπουζούκια ή να πας σε ένα κινηματογράφο, σε ένα θέατρο ή σε ένα καλό εστιατόριο να φας με φίλους?
1: Όχι, εστιατόριο δεν πάω πολύ συχνά. Εντάξει, όπου τύχει. Σε κανένα μπαράκι.
0: Ό,τι θέλει παρέα.
1: Όπου τύχει, ναι. Πάω τώρα στη. Έχω τρελαθεί με την Καραπατάκη αυτή την περίοδο. Έχω πάει 20 φορές.
0: Α, ναι, πολλοί
1: ναι.
0: κόσμος.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τώρα πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια. Τι θα ήθελες να έχεις πετύχει και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
1: Θα ήθελα να έχω κάνει οικογένεια, ένα ή δύο παιδιά, Θεού θέλοντος. Σίγουρα θα ήθελα.
0: Άρα είσαι έτοιμος για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το θέλεις.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα να. Να κοιτάω πίσω στην καριέρα μου και να νιώθω πολύ γεμάτος και πλήρης και υπερήφανος και να μην χρειάζεται να δουλεύω και τόσο πάρα πολύ.
0: Άρα να κάνεις λίγες επιλεκτικές εμφανίσεις,
1: ναι.
0: ούτως ώστε να χαίρεις την οικογένεια και τα παιδιά σου.
1: Ναι,
0: κάπως
1: έτσι.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι λίγο περίεργο που θα πω και δεν ξέρω αν ευσταθεί. Τι θα έπρεπε να πλήρει μια γυναίκα για να είναι δίπλα σου?
1: Τι θα έπρεπε να έχει?
0: Ναι, να πλήρει σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα, σαν εικόνα. Πες με εσύ πώς.
1: Τι να σου πω τώρα, έχει χαθεί το μέτρο πλέον εδώ πέρα. Ηρεμία, για μένα η ηρεμία είναι το α και το μέγα.
0: Ηρεμία, ασφάλεια, ηρεμία, να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Ηρεμία.
0: Σε όλα αυτά και να αποδεχτεί ηρεμία. Το γεγονός ότι είσαι τραγουδιστής και να ξέρει και.
1: Καλά, όλα αυτά που κίνησαι... έρχονται μετά. Ηρεμία, ηρεμία είναι για μένα το πρώτο. Τώρα από εκεί πέρα είναι κι άλλα.
0: Για παρέες, για φίλους, υπάρχουν φιλίες, παρέες από το χώρο ή είναι δύσκολο? Γιατί αυτός ο χώρος είναι άκρος ανταγωνιστικός.
1: Το έχω ακούσει ότι είναι ανταγωνιστικός ο χώρος.
0: Δεν το έχεις βιώσει δηλαδή?
1: Δεν το έχω βιώσει ποτέ, όχι. Το ακούω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω βιώσει εγώ. Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να ανταγωνιστώ, ούτε να.
0: Να δεχτείς ότι σε ανταγωνίζεται κάποιος.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: το έχεις
1: βιώσει. Δεν το καταλαβαίνω. Βασικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα πώς το εννοούν αυτό το πράγμα. Το έχω ακούσει πάντως.
0: Ναι, άμα δεν το έχεις βιώσει, σίγουρα δεν μπορείς να με απαντήσεις.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Και πισόπλατα μαχαιρώματα. Πώς το λένε πισόπλατα μαχαιρώματα.
0: Πισόπλατα μαχαιρώματα. Ο θάνατος στη ζωή μου, η επιβίωσή σου και όλα αυτά. Και γυρνάς λεφορά άσπρο και είναι ματωμένο.
1: Το έχω ακούσει και αυτό.
0: Συγγνώμη, ρε Θοδωρή, όταν ξεκινούσες το πρώτο όνομα. Γιατί πολλοί συναδελφοί σου το λένε.
1: Δεν
0: περίμενα να σου πω κάτι. Περίμενε, cool. Που λένε ότι τους χαμηλώνα τα μικρόφωνα. Ότι ήταν πιο μικρή η ένταση, πιο χαμηλή η ένταση.
1: Δεν τα έχω δει ποτέ.
0: Δεν έχεις βιώσει κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί να το έχω βιώσει.
0: Και να μην το έχεις αισθανθεί. Να μην έτσι,
1: το κατάλαβε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Δεν πάνε να μου χαμηλώνουν και τη μικρόφωνα. Δεν πάνε να μου.
0: Υπάρχει μια λέξη που δεν μπορώ να την πω τώρα. Ούτε με νοιάζει. Μάλιστα, είναι φοβερό αυτό που λες. Ξέρεις, θεωρώ ότι είσαι ευτυχισμένος από αυτή την άποψη.
1: Είναι φοβερό, γιατί άμα δεν με πιστεύεις, μπορείς να ρωτήσεις.
0: Όχι, γι' αυτό θεωρώ που... ότι είσαι ευτυχισμένος. Είσαι τυχερός που δεν το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό, αν έχει γίνει.
1: Γιατί η ευτυχία εξαρτάται από το άμα είναι ανταγωνιστικός αυτός ο χώρος.
0: Εξαρτάται αν σου έχουν βάλει τρικλοποδιές.
1: Και...
0: αν σε έχουν εμποδίσει να φτάσεις πιο γρήγορα στην αναγνωρισιμότητα, στην καταξίωση.
1: Ήθελα να έχω αναγνωρισιμότητα. Δεν...
0: αυτό λέω, είσαι τυχερός. Γιατί. Αρκετοί συναδελφοί σου μπαίνουν σε αυτό το χώρο με το σκεπτικό ότι εγώ θα φτάσω κάπου. Και για να φτάσω κάπου, θα πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Ή να βάλω τρικλοποδιές, ή να κάνω αυτά τα πισόπλατα με χαιρώματα, ή άλλου τύπου
1: ίντριγκες.
0: Άρα για σένα αυτό είναι ταλαιπωρία.
1: Ταλαιπωρία, μεγάλη.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό λέει είσαι πολύ τυχερός. Και είσαι πραγματικά συνειδητοποιημένος. Και άσχετο αν λες ότι χρειάστηκες βοήθεια από ψυχολόγους και όλα αυτά. Και μέσα σου δούλευε αυτό όμως. Ότι εγώ θα μπω σε αυτό το χώρο τίμια, σταράτα. Ξεκάθαρα, και αν είναι θέλει να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει.
1: Ακριβώς. Όπως το πεις.
0: Άρα γι' αυτό λέω είσαι συνειδητοποιημένος. Αυτό είναι ευλογία, εγώ θεωρώ.
1: Ναι.

0: επειδή είπαμε για ευλογία, εσύ πιστεύεις στο Θεό, στην δύναμη?
1: Πιστεύω, ας πιστεύω.
0: Πηγαίνεις σε εκκλησία?
1: Όχι.
0: Απλά είσαι ένας χριστιανός που κάνεις το σταυρό σου.
1: Όλοι οι άνθρωποι είμαι ορθόδοξος χριστιανός.
0: Βρέθηκες κάποια στιγμή σε δύσκολη θέση να πεις Θεέ μου, βοήθαμε?
1: Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Εννοείται, τι διανέβαινε. Φυσικά.
0: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που επικαλέστηκες?
1: Οι δύσκολες στιγμές για τον κάθε άνθρωπο είναι σχετική. Δηλαδή, ένα παιδί που έχασε τους δύο του γονείς σε ηλικία των 5 ετών, δεν είμαι εγώ αυτός, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, εσύ έχασες τον πατέρα σου.
1: Όχι, ούτε εγώ τον πατέρα, είμαστε αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σχετικό αυτό, η δύσκολη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι σχετικό.
0: Είναι κάθε σχετικό άνθρωπος, για τον κάθε άνθρωπο.
1: Κάθε άνθρωπος μπορεί να του πει το πρόβλημά σου και να γελάει. Γιατί αυτός έχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι, μιλάμε.
0: Πολύ μεγαλύτερο από το δικό σου. Ναι, και δεν παλεύεται.
1: Και επίσης ο ίδιος άνθρωπος αυτός με το τεράστιο πρόβλημα μπορεί να το πει σε έναν άλλον και να γελάει ο άλλος.
0: Γιατί ακόμη είναι.
1: Γιατί είναι πιο μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι σχετικό.
0: Εσένα δύσκολη στιγμή ήταν όταν έφυγε ο
1: μπαμπάς? Είναι μια δύσκολη στιγμή αυτή. Είναι μία από τις χιλιάδες.
0: Όπου ήταν μακριά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε να φτάσεις εκεί.
1: Στη Νέα Υορκή. Ναι. Εντάξει, κάτω μακριά.
0: Ήταν εύκολο διαχειρίσιμο αυτό ή όχι?
1: Υποσυνείδητα γίνεται η δουλειά. Συνειδητά ήταν σχετικά εύκολο. Έκλαψα. Όπως όλοι οι άνθρωποι, τους χάνουν τους γονείς τους. Αλλά υποσυνείδητα δεν ξέρεις τι γίνεται. Ούτε εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε.
0: Κανένας δεν ξέρει τι υποσυνείδητα.
1: Τι γίνεται μέσα μας τώρα, τι χάσαμε, τι απώλεια είναι αυτή, πώς θα την επουλώσουμε κτλ. Δεν ξέρω πώς βγαίνει μετά στη ζωή.
0: Η εργασιοθεραπεία σε βοηθάει να ξεπερνάς προβλήματα και δυσκολίες?
1: Δεν μου αρέσει η εργασιοθεραπεία, αλλά την κάνω το τελευταίο διάστημα μανιωδώς και αρχίζει και με προβληματίζει, μας πούμε αλήθεια. Γιατί νιώθω ότι. Ζω για να δουλεύω. Αλλά αυτό είναι κάτι new entry τώρα στη ζωή μου και θέλω να το σκεφτώ λίγο.
0: Λίγο να το φέρεις στα ίσα σου, έτσι. Να το φέρεις λίγο στα ίσα σου. Γιατί δουλεύεις συνεχόμενα πάρα πολύ έντονα και δουλεύεις και τριήμερα. Και δουλεύεις, είσαι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που κάνουν τριήμερα.
1: Τριήμερα, ναι. Και δεν είμαι άνθρωπος που.
0: Δεν είσαι στην ιδιοσυγκρασία σου αυτό.
1: Δεν είσαι στην ιδιοσυγκρασία μου να δουλεύω τόσο πολύ, ούτε να είμαι όλη μέρα φόκου στη δουλειά. Δηλαδή. Νιώθω ότι.
0: Ρομποτάκι.
1: Είναι δυνατόν αυτό. Είναι.
0: Να χαρώ κι εγώ λίγο.
1: Άσχημα.
0: Άρα εσύ δεν έχεις βιώσει την επιτυχία σου. Γιατί συνεχόμενα σε full time.
1: Και τη βιώνω πάρα πολύ έντονα όταν είμαι πάνω στη σκηνή.
0: Με την αγάπη του κόσμου και αυτό που βλέπεις από κάτω.
1: Πάρα πολύ έντονα. Εκεί μιλάμε, δηλαδή, λιώνω.

0: Αν ερχόταν κάποια στιγμή ένα σεναριογράφο, ένα σκηνοθέτη, σου έλεγε: θες να κάνεις μία εμφάνιση σε μία σειρά ή σε μία ταινία, το κάνεις?
1: Κοίτα.
0: Σου είχε γίνει καταρχήν πρόταση?
1: Όχι, δεν μου είχε γίνει. Είναι μακριά από μένα αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ είμαι και λίγο τεμπελάκος, συγγνώμη που το λέω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή οι ταινίες θέλουν, ξέρω πολύ. Έχω ακούσει
0: προεργασία.
1: Δουλειά, κοιτά,
0: κάτ, ξανά,
1: κάτ.
0: Ξανά,
1: κάτ.
0: Ναι, ναι, ναι, ατελείωτες ώρες. Α, το γουστάει, σε βλέπω χαμογελάει. Σε τσιγκλάει
1: το μέλλον. Πώ θα με έβλεπα. Αλλά είναι λίγο μακριά ακόμα για μένα.
0: Σε τι ρόλο θα σε έβλεπε?
1: Δεν ξέρω.
0: Σε ρόλο τραγουδιστή.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ.
0: Ναι. Σε τι όμως θα γούσταρες, σε ρόλο ζεμπρεμιέ, σε ρόλο τραγουδιστή, σε ρόλο ενός. Οικογενειάρχη.
1: Δεν το έχω σκεφτεί τόσο.
0: Σε ενός ερωτήλου.
1: Δεν το έχω σκεφτεί τόσο βαθιά.
0: Είσαι ερωτικός τύπος. Σου αρέσει οι ρομαντικές καταστάσεις, η συντροφικότητα, η σερωτιά. Όταν είσαι σε σχέση, αυτά επιδιώκεις?
1: Ναι, μου αρέσει να ζω τον έρωτα. Εννοείται πως μου αρέσει. Εννοείται. Εννοείται.
0: Μου έχεις πει κιόλας ότι έχεις πέσει και σε πατώματα.
1: Φυσικά.
0: Για τον έρωτα.
1: Φυσικά. Φυσικά έχω πέσει. Άλλωστε, πώς να αποδώσουμε τον έρωτα με τη φωνή μας άμα δεν έχουμε
0: βιώσει.
1: Άμα δεν έχουμε δοκιμάσει το πάτωμα. Ξέρεις, είναι μερικά παιδιά που έτσι με αγαπάνε, πιο μικρά σε ηλικία, 19 χρονών, 18 ξέρω εγώ, και μου λένε πολύ ωραία λόγια. Κάποια μέρα δεν ήμουν καλά, δεν θυμάμαι τώρα πρόσφατα, και μου λέει η μία η κοπελίτσα που έχουν τα σελίδες.
0: Ναι.
1: Μου λέει πόσο ωραία τραγούδες θες και τα λοιπά. Και μου βγήκε αυθόρμητα και της το είπα. Και της είπα ότι είναι πολύ πιθανό ένας καλλιτέχνης αυτό που παράγει να είναι προϊόν πόνου. Οπότε εσείς βλέπετε κάτι πολύ ωραίο, αλλά είναι πολύ πιθανό
0: δεν αυτό να
1: είναι.
0: Τι ιστορία κρύβεται από πίσω.
1: Αυτή η απόδοση που βλέπετε να είναι προϊόν πόνου.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Αυτό με τα social, η απαγόρευση του να χρησιμοποιούν τα social για μικρότερες ηλικίες, πώς το βρίσκεις?
1: Είμαι πολύ υπέρ. Mm-hmm. Δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα ακριβώς. Δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτή η δικλίδα, πώς
0: ζητάνε τα στοιχεία και επιβεβαίωση στοιχείων και όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, okay. Θα πηγαίνουν σε ένα ίντερνετ καφέ ή θα παίρνουν άλλο κινητό, δεν ξέρω πώς γίνεται. Πάση περιπτώσει, ναι. Είμαι υπέρ. Νομίζω ότι είναι σωστό. Mm-hmm.
0: Τώρα, τελειώνοντας από εδώ, η πρώτη συναυλία ποια είναι να εικάσω, γιατί μου πει για Θεσσαλονίκη. Κατράκιο είσαι, ναι. Κάτω και είναι sold out.
1: Δύο συναυλίες sold out.
0: Δύο και είναι sold out.
1: Δύο και...
0: Καλά θυμάμαι, γι' αυτό ήθελα να αναφέρω.
1: Κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε και τρίτη, και τρίτη. Να κάνουμε και τέταρτη, δεν ξέρω, να κάνουμε και όγδοη. Τι να πω.
0: Και Αθήνα πότε ξαναξεκινάς?
1: Τέλος Σεπτέμβρη.
0: Πάλι Ποσειδόνιο, ναι. Έτσι. Το ίδιο σχήμα ή θα αλλάξει?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι υποσυζήτηση όλα αυτά. Εγώ την εύχηθω.
1: Υγεία.
0: Υγεία, εντάξει. Αυτό καλή το λέω δύναμη, πάντα. Καλή δύναμη. Να βρεις χρόνο για τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ δουλειά. Ναι. Για να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες και να ερωτευτείς, να ευχηθώ, αφού θέλεις.
1: Ναι,
0: να στο ευχηθώ. Πραγματικά την απόλαυσα αυτή την κουβέντα, ξέρεις γιατί. Γιατί σε βρήκα πιο εκφραστικό.
1: Ναι.
0: Και πιο διαχειρίσιμο με τις κάμερες, γιατί την είχες τη φοβία σου.
1: Για να μου το λες εσύ, κάτι έχεις δει, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά για να το λες εσύ.
0: Ναι. Έχω δίκιο. Το βλέπουν και τα παιδιά με τα οποία ήμουν ακριβώς και την προηγούμενη φορά, οπότε
1: ναι.
0: Υπάρχει αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε αγαπάμε στο Κοσμοράδιο και το ξέρεις. Και υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ευχαριστώ.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 0 24557
1: και στο 6972 60.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Έλικο εκείνο, πρώτη μετάδοση σου χρωστά ο Φίβος. Ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Αρέσκει με πολλά που λένε και στην Κύπρο, φιλιά. Σε όλη την Κύπρο και σε όλους τους Κύπρους φοιτητές και σε όλους τους Κύπρους που μένουν στην Ελλάδα, λαλό και κυπρέικα. Λοιπόν, γεια σου, Άννα Κεφαλά. Τι κέφια έχω σήμερα, γιατί σήμερα με το φέρι έχει γίνει χαμός. Το πρωί τον έπεισε κατά ένα καινούργιο, ένα μικρό απόσπασμα. Έχει μπει σε όλα τα site αυτό που έχει πει ότι αν ήταν στο χέρι μου να τραγουδά, θα τραγουδούσα με κουκούλα γιατί είναι πολύ ντροπαλός και έχει γίνει χαμός. Και βέβαια χαμός θα γίνει, προσέξτε και πότε τώρα. Θέλω να ακούσετε και να ανοίξετε διάπλατα τα αυτάκια σας. Ο Μίλτος γιορτάζει 50 χρόνια και στις 5 και 6 Ιουνίου μας περιμένει όλους στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης απέναντι στους Ομπρέλες με δωρεάν παγωτό. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Από τις 7 το απόγευμα. Και 5 με 6 Ιουνίου Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γεύσεις παγωτού, γεμάτο παγωτό στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για τα 50 χρόνια του Μίλτου μετά τις 7. Δεν είμαι στολική. Δωρεάν παγωτό, έτσι. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω εισμονή, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα save μου keys. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένα γραπτό στα Χανιά, στο ΕΠΑΛ, την Τρίτη, ακυρώθηκε. Είχε σκονάκια στα χέρια του.
3: Α, μάλιστα.
2: Τα είχε γράψει έτσι.
3: Εγώ το καταλαβαίνω. Εσείς δεν κάνατε δηλαδή σκονάκια?
2: Στις Πανελλαδικές όχι.
3: Όχι.
2: Όχι. Ξέρεις τι, για ασφάλεια νομίζω, δεν θυμάμαι τι. Ήταν ένας τύπος μαθηματικών, κάτι πρέπει να είχα γράψει. Mm-hmm. Αλλά ίσα που το έγραψα και μετά το σβήσα. Το γράψα φρανείο πριν αρχίσει. Mm-hmm. Και λέω, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ, γιατί είχα άγχος και λέω θα προδοθώ, θα καταλάβουν ότι κάτι έχω πάνω μου.
3: Είχα μαζί μου όλες τις μεταφράσεις από τα λατινικά. Αυτό θα σου πω μόνο.
4: Σε σκονάκι.
3: Σε σκονάκια πολλά. Παιδιά, ήταν 20 κείμενα.
2: Αυτή η σμίκρινση που κάναν τότε ισχύει ακόμα, λέτε? Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν.
3: Ε, φαντάζομαι. Τώρα είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις και μόνος σου.
2: Σε φωτυπάδικα. Εσύ που τα είχες όλα στα ρούχα σου μέσα?
3: Μοιρασμένα, μοιρασμένα.
2: Διπλωμένα μέσα στο εσωτερικό.
3: Φορούσα που κάμισο με πολλές τσέπες. Είχα στα τζιντ.
4: Έκανε δίπλα η κοιλιά και το έβαζε ανάμεσα.
3: Τότε έκανε πολλά, σαν το ανθρωπάκι εκείνο από τα ελαστικά. Τώρα είναι μία ενιαία.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
8: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
7: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
8: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για μένα είσαι τέλεια και εμείς θα συμπληρώσουμε τα κενά μας και αυτό το βράδυ απόψε μαζί στους 95 και 1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Θέλω πάρα πολύ να συντονιστείτε. Να παραμείνετε εδώ σε αυτή την παρέα την όμορφη, γιατί έχουμε πολύ σου και απόψε. Έχουμε νέα, έχουμε να σχολιάσουμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Για πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα γενικότερα στα δυτικά, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή και στον κόμβο της Μακρυγιάννη, ενώ στα υπόλοιπα σημεία τώρα στο κέντρο πάμε να δούμε τι γίνεται. Βλέπω εντάξει, καλή εικόνα επικρατεί, ωστόσο στους μικρούς δρόμους σε Παλαιών Πατρών γύρω από την Αγία Σοφία καθώς και στην Εθνική Σαμίνη σε όλη την έκτασή της, όπως και στην Αγγελάκη, θα συναντήσετε αρκετό μποτιλιάρισμα, οπότε προσοχή. Επίσης, κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ στην Κατσιμίδη τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Ο περιφερειακός είναι σε καλά επίπεδα από ό,τι βλέπω και στα δύο ρεύματα, ενώ στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το κέντρο. Υπομονή, μουσική και μόνο Κοσμοράδιο 95,1.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά. Όσο και να

0: Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι. Έχω έρωτα. Γιώργο Σαμπάνη, αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι θέλω εγώ με σένα, δεν ξέρω. Πάντως ξέρω σίγουρα τι θέλω για να πάω να περάσω εκπληκτικά, να χαλαρώσει το κεφάλι μου, να ηρεμήσει και να είμαστε με παρέα φανταστική, γιατί θα πάμε σε ένα ακόμη πιο υπέροχο κατάλημα στην Νικήτη, σε μια φανταστική βίλα, να περάσουμε σούπερ. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, θα το μάθετε τώρα. Αλλιώς θα σας το υπενθυμίσω, γιατί τρέχει φανταστικός διαγωνισμός στο προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951 για να διεκδικήσετε δύο διανυκτερεύσεις σε Superior Villa Μαγευτική για 4 άτομα στο Λίθος Villas στην Νικήτη της Χαλκιδικής για 10 με 12 Ιουνίου. Εσείς φυσικά βρίσκετε το διαγωνισμό καρφιτσωμένο. Βρίσκετε, ακολουθείτε τα βήματα και μπαίνετε πάρα πολύ απλά στην κλήρωση πανεύκολα. Δεν κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, και η τύχη μπορεί να σου χαμογελάσει. Ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα αυτά δεν είναι ευκαιρίες να χάνονται. Το μέρος είναι μαγευτικό, δεν το συζητάω. Θα μπείτε να το τσεκάρετε και θα μπορεί να γίνουν δικές σας αυτές τις διανυκτερεύσεις. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Φύγαμε για μουσική. Πάντα στους 95,1.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Αχ, καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Άννα Βύση, γιατί είμαστε η εξαίρεση, γι' αυτό είμαστε και εξαιρετικοί. Και περνάμε σούπερ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Θα στείλω μεγάλο φίλο στο φίλο μου τον Δημήτρη, που αυτή τη στιγμή κάπου τριγυρνάει, κάπου πηγαίνει, έχει πολύ ωραία παρέα. Και υπενθυμίζω διαγωνισμό εκπληκτικό στο Instagram, καρφιτσόμενο, δεν το συζητάμε τώρα. Λίθος Villas for the win. Ακολουθείτε τα βήματα, μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε να χαιρετήσουμε εδώ και το φίλο μου τον Παύλο, που μου στέλνει εδώ ιστορίες εκπληκτικές από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγο. Νάτι, φίλη μου υπέροχη, η Γεωργία μου εκεί στην Αμουλιανή. Βροχερή Αμουλιανή από ό,τι μαθαίνω. Βροχερή και η Χαλκιδική. Φίλε μου Μανώλη, μεγάλη αγάπη σε έχω, το ξέρεις. Παιδιά, να πούμε λίγο κάτι. Στην Αμουλιανή θα έρθω. Να με περιμένετε. Θα έρθω πολύ σύντομα. Οπότε σας στέλνω πολύ πολύ αγάπη. Θα περάσουμε τέλεια. Γεια σου, Αγγελική μου όμορφη. Παιδιά, έχουμε γίνει πολύ ωραία παράκια απόψε. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Οπότε πάμε να δυναμώσουμε φωνή πάντα στους 95 και 1.

0: έκανες μαζί.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Καλά να περνάτε και για χαρά. Δέσποινα Βανδύ και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί για τις επόμενες, όχι επόμενες, την επόμενη ώρα, έτσι, μέχρι τις 10 εμείς θα είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω πολύ να δώσουμε δώρο φανταστικό όμως αυτή τη στιγμή. Για να πάμε, αυτή τη φορά εντός πόλης θα είμαστε. Θα πάμε να απολαύσουμε Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη που έρχονται στο Ντέους, στην περιοχή του αεροδρομίου, φυσικά, που θα είναι το σχήμα αυτό το σχήμα και το περιμένουμε πώς και πώς. Για την Παρασκευή λοιπόν 5 του μήνα, για αύριο που κάνουν την πρεμιέρα τους αυτά τα δύο τα αγόρια τα όμορφα, οπότε στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε εσείς, είτε από Νίκο Μακρόπουλο είτε Γιώργο Σαμπάνη, και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πού πήγες τις πρώτες σου διακοπές αφού τελείωσε το σχολείο, Αναστασία?
3: Η φιλομένη μας πάει κάπου πίσω, 1998, λέει Σαντορίνη, άλλες εποχές.
2: Καλέλης να είμαστε μαζί, το 98 πήγα, όχι.
4: Όχι, πιο μετά μοιράτε.
5: Πιαστεί το 2008,
3: ενώ η Αλέκα ήταν στην Περαία, μαντέψτε. Σε σπίτι της θείας της, της φίλης της, και ήταν φανταστικά.
2: Ωραία,
4: αφού περάσουν καλά.
3: Πάρα πολύ ωραία.
4: Παρέα κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά, τώρα το μέρος.
2: Όντως.
4: Βέβαια, εντάξει, θα μου δώσει και εμένα μια σουίτα στις Μαλδίβες, ας πούμε, με ιδιωτική πισίνα κτλ. Και μόνος μου πάω, δεν έχω
2: πρόβλημα. Καλά, εσύ αν είχες μια θεία που σου αφήνει το σπίτι, το διαμέρισμα.
4: Θα το πουλούσα και θα πήγαινα στις Μαλδίβες να πάρω ένα.
2: Σιγάρι κι εσύ. Αμέσως. Άλλο, Αναστασία.
3: Ενώ Άκη ήταν στη λαχαναγορά για δουλειά.
2: Αχ, βρεάκι. Ναι, αλλά έβγαλες χρήματα και την επόμενη χρονιά πήγες διακοπές.
4: Επένδυσε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό.

0: Ειδικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρίτα, ρίχτα, φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη σούπερ νέα και φυσικά ακόμη πιο σούπερ ελληνικά τραγούδια. Ελληνικά τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε συνεχώς. Επιτυχίες και εμείς ανεβαίνουμε ψηλά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας τα λέμε παρέα και για να δούμε από κίνηση τι παίζει στους δρόμους της πόλης. Έχω περιέργεια. Βλέπω ότι αυτό το βράδυ της Πέμπτης κινούμαστε πολύ χαλαρά στα δυτικά. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, τώρα πάμε λίγο στον Άγιο Παύλο. Υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις εκεί στη λεωφόρο, όχι και στα δύο ρεύματα. Οπότε προσοχή. Επίσης, τώρα στην 3η Σεπτεμβρίου, κατεβαίνοντας και μέχρι το ύψος της Χάνθη, υπάρχουν καθυστερήσεις. Οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο. Ενώ επιβαρημένη είναι και η Εθνική Αμήνη πάνω από την Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Τώρα πιο ανατολικά πάμε στην Κατσιμίδη. Μικροκαθυστερήσεις στα Φανάρια, στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ενώ πιο πέρα, στη μεγάλη διασταύρωση του Φίνικα, υπάρχουν κάποιες χαμηλές ταχύτητες. Ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Τώρα ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί ξέρεις ότι ψάχνω να βρω ανελέητα. Δεν ξέρω τώρα άμα θα βρω, πάντως δεν ξέρω, έχω καλό feeling. Δυνατά αμέσως τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κάθε νύχτα Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας, εννοείται πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Εννοείται, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα, μεταξύ μας συνεχίζουμε και αυτό το όμορφο βράδυ της Πέμπτης. Λίγο συννεφιασμένο, λίγο βροχερό κάπου-κάπου, αλλά είναι οκ. Okay. Μας αρέσουν και αυτές οι μέρες. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα όλες ηλιόλουστες. Θέλουμε και λίγο αυτές τις μέρες για να εκτιμήσουμε τις υπόλοιπες. Όμως, τι εκτιμάμε πιο πολύ εμείς εδώ. Θοδωρής Φέρης ήρθε σήμερα. Βρέθηκε στο Κοσμοράδιο 95,1 για μια απολαυστική συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο Ριζόπουλο. Είχαν μια υπέροχη κουβέντα αυτά τα δύο αγόρια και μας είπε πολλά πράγματα τα οποία ο Θοδωρής Φέρης δεν έχει συνηθίσει να μοιράζεται. Οπότε πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα μας είπε.
1: Αυτή η άνηση το έψαξε μετά.
2: Είναι πολύ ειλικρινίστηκα.
1: Είσαι πολύ. Μετά το έψαξε αυτό από που ξεκίνησε αυτή η άνηση.
2: Ναι, εννοείται.
1: Από πού?
2: Εντάξει, αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Κάθε άνθρωπο έχει τα δικά του ψυχολογικά σίγουρα, έτσι. Δεν κακό.
1: Εννοείται, μα γι' αυτό και όλοι κάνουμε κάποιες συνεδρίες, όλοι μας έχει παρακολουθήσει.
2: Όλοι κάτι κάνουμε, παρακολουθούμε. Όλοι κάτι παλεύουμε.
1: Κάτι, ναι,
2: όλοι
1: ναι,
2: κάτι,
1: ναι.
2: Μια μάχη δίνουμε. Όλοι, είτε μεγάλοι είτε μικροί, οτιδήποτε.
1: Έχουμε και τις ανασφάλειες μας, τους δαίμονές μας, τα πάντα μας, όλοι.
2: Φυσικά και το έψαξα, φυσικά και υπάρχει μια πηγή, φυσικά και υπάρχει λόγος. Δεν ήθελα να εκτεθώ στον κόσμο. Καταρχήν, δεν ήθελα να εκτεθώ χωρίς λόγο.
1: Mm-hmm.
2: Ήθελα να έχω λόγο που θα εκτεθώ.
1: Κατάλαβα.
2: Το να βγάλω ένα τραγούδι 25 χρόνο παιδί και να πω απέναντί μου ξανά σε είδα σε λάθος μέρος και πάλι πήγα. Δεν πείθω κάποιον. Mm-hmm. Δεν πείθω τον εαυτό μου, καταρχήν. Ήθελα εγώ να νιώθω πολύ έτοιμος γι' αυτό.
1: Κατάλαβα. Υπήρχε και ο φόβος της κριτικής.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, αυτό όχι. Δεν σε απασχόλησε ποτέ.
2: Αντιθέτως.
1: Αντιθέτως.
2: Αντιθέτως. Δεν είχα ποτέ φόβο με αυτό mm-hmm. και πάντα ένιωθα ότι σαν τραγουδιστής. Ένιωθε πολύ καλά.
1: Ότι πατάω γέρα στα πόδια μου και με καλό αυτό.
2: Απλά δεν ένιωθα έτοιμος να εκτεθώ στο ευρύ κοινό.
0: Τον αγαπάω, δεν μπορώ. Θοδωρής Φέρης. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Βρίσκεται συνέντευξη και στο κοσμοράδιο.gr και φυσικά ανεβασμένη στο κανάλι μας στο YouTube. Γιατί αυτό, σε αυτό που λέει έχει πάρα πολύ δίκιο. Ήθελα να έχω λόγο να εκτεθώ. Κάτι το οποίο δεν το σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Και πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και πολλοί μεγαλύτεροι. Και τους νοιάζει μόνο η δική τους προσωπική ματαιοδοξία. Σε λένε θα βγω και ό,τι γίνει. Και δεν με νοιάζει. Και από τη μία είναι καλό, αλλά απ' την άλλη έχει και πολλές δόσεις επικίνδυνης έπαρσης. Και καταλήγει στο να μην φέρνει ένα ωραίο και σωστό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Θοδωρής Φέρης έκανε πολύ ωραίες κινήσεις, ωραία βήματα και νομίζω του βγήκε σε καλό. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω, λέω. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε περισσότερο Κοσμοράδιο και τραγούδι εβδομάδας, εννοείται πάντα στους 95 και 1.
3: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Καλή.
4: Τίτλος
5: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
3: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

Γιώργος Σαμπάνης, μας αρέσει πολύ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε και απόψε αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ξέρετε τι σκεφτόμουν προηγουμένως, με αφορμή κάποια πράγματα που ξέρετε συμβαίνουν στη ζωή πολλές φορές και έχουν να κάνουν με αλλαγές που καμιά φορά μπορεί να μην τολμάμε, αλλά ξέρετε, κάποιες ημέρες δεν είναι καλές και μεταξύ μας κάποιες είναι τελείως χάλια. Αλλά κάποιες είναι αδιανόητα υπέροχες. Κάποιες αποφάσεις βέβαια δεν είναι σωστές και κάποιες επιλογές καταλήγουν σίγουρα σε αδιέξοδα. Και κάποιες φορές τα καταφέρνουμε και κάποιες άλλες δεν την παλεύουμε καθόλου. Και κάποιες φορές χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αρχή για να πείσουμε τον εαυτό μας ότι μπορούμε πράγματι, όχι ότι αντέχουμε, ότι μπορούμε και ότι οφείλουμε στον εαυτό μας να κάνουμε βήματα ακόμη και πολύ μικρά, γιατί σπουδαίους μας κάνουν τα βήματα. Όχι το να υπομένουμε, ούτε το να περιμένουμε. Η εξέλιξη και το λάθος χτίζει το χαρακτήρα μας, οπότε προτείνω να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε με αναβίση, έτσι με πυγμή και όρεξη και διάθεση. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ρέμος και ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα. Είμαστε μια-δυο ανάσες πριν το Σαββατοκύριακο. Και τι έχουμε, παιδιά, τι έχουμε. Έχουμε αυτό το Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1 με την Αναστασία στις 15 του μήνα. Ωστόσο, έχουμε και Meet and Greet με την Αναστασία και παίζει φανταστικός διαγωνισμός στο προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να γνωρίσετε από κοντά την αγαπημένη μας Αναστασία λίγο πριν τη μεγάλη τη συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους 15 Ιουνίου. Την οποία φυσικά θα παρακολουθήσετε από την VIP area. Οπότε εσείς ακολουθείτε τα βήματα, μπαίνετε στην κλήρωση, εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο και ξεχωριστός αυτός ο διαγωνισμός. Και εμείς ακούμε πολύ ξεχωριστή και λαμπερή Νατάσα Θεοδωρίδου. Μη μου πεις για πάντα, δεν με αφορά καθόλου. Δυνατά, αμέσως τώρα.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Νίκος Βέρτης για το κλείσιμό μας, αλλά πριν κλείσουμε έχουμε ακόμη 1-2 λεπτά στα οποία προλαβαίνετε να λάβετε μέρος σε αυτό το φανταστικό διαγωνισμό για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις να πάτε για ποτό, να απολαύσετε Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη αύριο στο Ντέου στην περιοχή αεροδρομίου. Στέλνετε συμμετοχές εννοείται στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι σας αρέσει πάρα πολύ από Γιώργο Σαμπάνη, από Νίκο Μακρόπουλο. Καλή σας τύχη σε πολύ λίγο λίγιο διαγωνισμό και εμείς θα λέγαμε ανάμεταξύ μας δύο πολύ όμορφες ώρες, 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και τι έχουμε τώρα, θα πούμε καληνύχτα. Αλλά η Δήμητρα Σιβρή είναι εδώ. 10 με 12 θα είναι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα, φυσικά. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν σας δίνανε απεριόριστο κάτι από τα παρακάτω, ποιο θα διαλέγατε? Μόνο ένα θα μπορούσατε να διαλέξετε. Ναι. Τέσσερις επιλογές σας είναι. Ταξίδια.
3: Εδώ θα μείνω εγώ.
2: Φαγητό έξω.
4: Και εγώ, έχω φτάξει.
2: Συναυλίες. Όποιες θέλετε όμως συναυλίες.
4: Όπου
2: είναι. Και ψώνια.
3: Ταξίδια. Γιατί στο ταξίδι πας και συναυλία. Εντάξει, θα την πληρώσω εγώ, δεν πειράζει. Πάω το ταξίδι. Ταξίδια. Εκεί. Εσύ που είσαι εδώ.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Ταξίδια. Εγώ θέλω να σας το κάνω. Πώς το λέω. Όχι, ακούστε λίγο. Άμα σου έχουν πληρωμένα όλα τα φαγητά σου έξω, δεν μαζεύεις για ταξίδια να πας όπου θέλεις. Μια χαρά μαζεύεις.
3: Πιο πολύ κοστίζουν τα ταξίδια μου.
2: Ναι, αλλά πιο πολλές φορές τρως έξω.
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Ποιος?
2: Α, εγώ.
3: Εσύ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Αχα.
7: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Γιώργιου και λογαριασμός. Έτσι πρέπει να ξεκινάνε οι εκπομπές και τα δύο ώρα μας. Πεπτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, συντονισμένοι πάντοτε στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και επειδή ευθύς αμέσως θα περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, θέλω να σας πω και να μοιραστώ μαζί σας, γιατί ξέρετε ότι εμείς όλα τα μοιραζόμαστε μαζί εδώ στα βράδια μας. Κάτι που μου συνέβη σήμερα. Τέλος πάντων, βρισκόμουν εκεί στο δρόμο στο Φανάρι και πραγματικά καμιά φορά εντυπωσιάζομαι με τους ανθρώπους που σκέφτονται όπως εγώ, γιατί συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Είναι λοιπόν έτσι ο φίλτατος αγαπημένος που ούτε το όνομά του δεν ξέρω. Και κάπως στο περιστατικό που συνέβη, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχει νόημα, αντέδρασε με ένα πολύ ωραίο και τσιλαριστό τρόπο. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που είναι χαλαροί, το έχω κάνει και εγώ, να ξέρεις, το παρελθόν το ίδιο. Μάλλον ήταν η στιγμή να μου επιστραφεί, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θέλω χαιρετίσματα και φιλιά φυσικά όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει. Συντονισμένο σίγουρα. Εγνατία έχουμε καθυστερήσει. Το ίδιο και Αγίου Δημητρίου, Τσιμισκή, Αστανά του κέντρου εκεί με Εθνική Αμήνη και Αγγελάκη. Παιδιά, γενικά θα κάνετε υπομονή στο κέντρο. Ανατολικότερα στην Κατσιμίδη προς δύο κατευθύνσεις. Περιφερειακός καταπληκτικός. Ενώ δυτικά λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη και τα γνωστά εμποδιάκια. Έτσι έχει μάθει και Πέτρος Ιακωβίδης στους 9, 5 και 1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Γεια σου, Έλλη. Έλλη Κοκκίνου, σε αποκλειστικότητα αυτή την εβδομάδα. Τι σου χρωστάω, μας αρέσει πάρα πολύ και είπαμε: δεν θέλουμε ούτε να χρωστάμε ούτε να είμαστε χρεωμένοι. Θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται αυτό σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, υπάρχουν τα κουμπιά και οι σωστοί μηχανισμοί. Αυτό έχω να δηλώσω εγώ μόνο σε όλων των ειδών τη σχέση, να ξέρετε. Αλλά επειδή τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια πολύ ωραία σχέση, για το πώς είναι ο Θοδωρής Φέρης, είναι ερωτικός και ρομαντικός τύπος, τι βιώματα έχει. Όλα αυτά τα είπα αποκλειστικά σήμερα στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1. Τα σωστή μουσική τον απολαμβάνετε καθημερινά στις 6 το απόγευμα, Νταν, φυσικά. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μικρή γεύση, γιατί ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλος χαμός και αναπαραγωγή σε όλα φυσικά τα μέσα επικοινωνίας στην χώρα μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και το πρωί στην Κατερίνα Καινούριο Τάσος έδειξε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Οπότε ακούσατε τη συνέντευξη και πάμε κι εμείς να το απολαύσουμε παρέα.
1: Είσαι ερωτικός τύπος. Σου αρέσει οι ρομαντικές καταστάσεις, η συντροφικότητα, η συντροφιά. Όταν είσαι σε σχέση σε αυτά, επιδιώκεις.
2: Ναι, μου αρέσει να ζω τον έρωτα. Εννοείται πως μου αρέσει. Εννοείται. Εννοείται.
1: Μου έχεις πει κιόλας ότι έχεις πέσει και σε πατώματα.
2: Φυσικά.
1: Για τον έρωτα.
2: Φυσικά. Φυσικά έχω πέσει. Άλλωστε, πώς να αποδώσουμε τον έρωτα με τη φωνή μας, άμα, άμα δεν έχουμε δοκιμάσει το πάτωμα. Ξέρεις, είναι μερικά παιδιά που έτσι με αγαπάνε, πιο μικρά σε ηλικία, 19 χρονών, 18 ξέρω εγώ, και μου λένε πολύ ωραία λόγια. Κάποια μέρα δεν ήμουν καλά, δεν θυμάμαι τώρα πρόσφατα, και μου λέει η μία η κοπελίτσα που έχουν τα σελίδες,
1: ναι.
2: Μου λέει πόσο ωραία τραγούδες θες και τα λοιπά. Και μου βγήκε αυθόρμητα και της το είπα. Και της είπα ότι είναι πολύ πιθανό ένας καλλιτέχνης αυτό που παράγει να είναι προϊόν πόνου. Οπότε εσείς βλέπετε κάτι πολύ ωραίο, αλλά είναι πολύ πιθανό
1: δεν
2: αυτό να είναι.
1: Τι ιστορία κρύβεται από πίσω.
2: Αυτή η απόδοση που βλέπετε να είναι προϊόν πόνου.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ και με τον Θοδωρή και με τον Τάσο ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να έτσι ξεχωρίσουμε απόλυτα αν έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του καθενός, στον πόνο, στη χαρά, στο συνέστημα. Είναι πολύ περίεργα όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ότι έχει να κάνει και με το επαγγελματικό της υπόθεσης. Δηλαδή, είτε ο άλλος είναι χαρούμενος, είτε όχι, θα πρέπει να βγει να τραγουδήσει και για το ένα και για το άλλο. Οπότε σίγουρα έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά όταν και κάποιος είναι και σωστός επαγγελματίας, όπως είναι ο Θοδωρή, Φέρης, γιατί μίλησε για πάρα πολλά στον Τάσο Ριζόπουλο, όπως είπαμε, και εσείς τα απολαμβάνετε όλα στο κοσμοράδιο.gr, αλλά φυσικά και τις συνεντεύξεις στο Spotify του Κοσμοράδιο και στο YouTube. Οπότε βλέπετε, υπάρχει και η σχετική ανάρτηση με τις συνεντεύξεις του Τάσου Ριζόπουλου στο Κοσμοράδιο 95,1. Να την απολαύσετε και εκεί ολόκληρη, γιατί πραγματικά είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για την καριέρα του και για τη ζωή του από εδώ και πέρα. Και φυσικά ξέρετε ότι είναι και μπασκετικός ο Θοδωρής Φέρης. Τον είδαμε και στον πρώτο game των τελικών στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χαμό έκανε και εκεί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εμείς δεν μπορούμε να τα λέμε όλα με λίγα λόγια, αλλά καμιά φορά δεν χρειάζονται και πολλά περισσότερα. Η αλήθεια είναι όμως ότι εδώ πρώτο λόγο στο Κοσμοράδιο 95,1 έχει πάντοτε η μουσική. Οι δικές σας αφιερώσεις στα βράδια μας καθημερινά, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, είναι στον πρωταρχικό και τον πρωτογανιστικό ρόλο της εκπομπής. Χαίρομαι πολύ για τα μηνύματα, τις καλησπέρες, τις ωραίες, τις αφιερώσεις, όλα αυτά τα υπέροχα που κάνουμε παρέα εδώ στα βράδια μας. 6982-951-951, αυτός είναι ο μαγικός αριθμός και δεν τον κρατάς μόνο για αυτό το λόγο, αλλά και γιατί έρχεται super duper διαγωνισμός. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, τι να κάνω. Σήμερα έχουμε εκπομπάρα κυριολεκτικά. Μιλήσαμε και με τη συνέντευξη του Απόσπασμα το αποκλειστικό που θα δωρηφέρει. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Καταλαβαίνετε, έχουμε και πολλά να πούμε. Πίτσα φαν, ωστόσο, αυτό έχει σημασία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο διαγωνισμός είναι τρομερός, με δύο πίτσες 8 τεμαχίων Μπιάγκα Ιτάλια, Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Καταλαβαίνετε, τώρα μου τρέχουν τα σάγια, δεν έχω φάει και σήμερα. Και είμαι και φανατική πίτσα λάβερ και τσις λάβερ, οπότε έχω ετοιμαστεί και τις νέες γεύσεις που σου σπάνε έτσι τη μύτη. Οι νέες πίτσα Μπιάγκα της Πίτσα Φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάγκα Μαργαρίτα, Μπιάγκα Μπολονές, Μπιάγκα Σίζαρς και Μπιάγκα Καρμπονάρα. Πεθαίνω με αυτή τη χειροποίητη την πίτσα. Οπότε και εσύ μου στέλνεις τη λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982 951 951 και καλή σου τύχη.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Σάλατης και όπα, Σούσουρο και Ανδρομάχη, πολύ αγαπημένο και είναι γνωστό Σούσουρο ότι εγώ λείπω από το σπίτι μου από τις 9 το βράδυ γιατί καθημερινά 10 με 12 είμαι εδώ μαζί σας, οπότε θα πρέπει να λείψω και λίγο νωρίτερα για να μπορέσω να φτάσω στην ώρα μου στο στούντιο εδώ. Στη Τζιμισκή που είμαστε ζωντανά από το Κοσμοράδιο 95,1 έχουμε και πάρα πολύ ωραία θέα εδώ από ψηλά. Βλέπω τώρα που νυχτώνει και λίγο αργότερα, αρκετά αργότερα δηλαδή, και τα ωραία χρώματα του Αγίου Βασιλέματος. Είμαστε και λίγο ρομαντικοί, τι να κάνουμε τώρα. Καλησπέρα, πολλές λοιπόν ραδιοφωνικές και αγκαλιές στο Θωμά, πάντα συντονισμένος από τη Γερμανία. Απόλαυσε και Παντελή Παντελίδη, δεν έχει παράπονο. Καλησπέρα στη Μαριάννα, τον Σταύρο, τη Σοφία, την Αναστασία, την Κέλλη που είναι συντονισμένη και από Χαλκιδική. Εννοείται ότι η Χαλκιδική έχει και τα φόρτη της και φυσικά δυναμώνει στην ένταση για Γιώργο Σαμπάνη, παρέα στους 9.51.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: αγάπη μεγάλη. Και εγώ σας έχω αγάπη μεγάλη και το Κοσμοράδιο 95,1 σας έχει αγάπη μεγάλη. Γι' αυτό έχει ετοιμάσει και κάτι μοναδικό για την τελευταία μέρα στο closing των σχολείων. Όχι μόνο για τους μαθητές φυσικά, για όλους που θέλουν να απολαύσουν ζωντανά την αγαπημένη Αναστασία. Γιατί το Splash Festival είναι εδώ 15 του Ιούνιου και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλές εκπλήξεις με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εάν θέλεις όμως και εσύ να γνωρίσεις από κοντά την Αναστασία λίγο πριν τη μεγάλη της συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους, δεν έχεις λοιπόν παρά να συμμετέχεις στο διαγωνισμό Meet and Greet στα social media του Κοσμοράδιο 95,1. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα βήματα και φυσικά θα παρακολουθείς και τη συναυλία από VIP area, αφού θα έχεις μιλήσει με την υπέροχη Αναστασία. Είναι όλο πάρα πολύ ωραίο, οπότε συμμετέχεις και καλή σου επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένα γραπτό στα Χανιά, στο ΕΠΑΛ, την Τρίτη, ακυρώθηκε. Είχε σκονάκια στα χέρια του.
3: Α, μάλιστα.
2: Τα είχε γράψει έτσι.
3: Εγώ το καταλαβαίνω. Εσείς δεν κάνατε δηλαδή σκονάκια?
2: Στις Πανελλαδικές όχι.
3: Όχι.
2: Όχι. Ξέρεις τι, για ασφάλεια νομίζω, δεν θυμάμαι τι. Ήταν ένας τύπος μαθηματικών, κάτι πρέπει να είχα γράψει. Mm-hmm. Αλλά ίσα που το έγραψα και μετά το σβήσα. Το γράψα φρανείο πριν αρχίσει. Και λέω, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ, γιατί είχα άγχος και λέω, θα προδοθώ, θα καταλάβουν ότι κάτι έχω πάνω μου.
3: Είχα μαζί μου όλες τις μεταφράσεις από τα λατινικά. Αυτό θα σου πω μόνο.
4: Σε σκονάκι.
3: Σε σκονάκια πολλά. Παιδιά, ήταν 20 κείμενα.
2: Αυτή η σμίκρινση που κάναν τότε ισχύει ακόμα, λέτε? Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν.
3: Φαντάζομαι. Αυτό είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις και μόνος σου.
2: Σε αυτό τυπάδικα. Εσύ που τα είχες όλα στα ρούχα σου μέσα στην
3: Ελλάδα. Μοιρασμένα.
2: Διπλωμένα μέσα στο εσωτερικό.
3: Φορούσα από κάμισο με πολλές τσέπες. Είχα στα τζιν.
4: Έκανε δίπλα η κοιλιά και το έβαζαν άμεσα.
3: Τότε έκανε πολλά. Σαν το ανθρωπάκι εκείνο από τα ελαστικά. Τώρα είναι

κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάθε νύχτα, Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και έτσι δυναμικά θα ήταν ωραίο να είχαμε βέβαια και μία Μαργαρίτα, είτε φυσικό πρόσωπο, να στείλω στη βαφτισιμιά μου τη Μαργαριτούλα μου, όλη μου την αγάπη και τα χαιρετίσματα. Το στέλνω τώρα που το θυμήθηκα. Αλλά και μία Μαργαρίτα, ένα ποτάκι, βρε παιδιά. Εάν κάποιο τώρα έτσι φιλοτιμηθεί, να εδώ τσιμισκή 51, δεν είναι κάτι, καταλαβαίνετε. Θα το δεχτούμε και αυτό. 4 λεπτά και μετά τις 11 είναι από καλοκαιριά. Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί με πολύ χαλαρότερα τα πράγματα. Φίλοι, οδηγεί στους δρόμους της πόλης, είναι λογικό. Έχουμε βέβαια ακόμη καθυστερήσει την Εγνατία και λεωφορείο 3 Σεπτεμβρίου και προς τα δύο ρεύματα. Επίσης, ανατολικότερα Κατσιμίδη και Αγίου Δημητρίου, από ό,τι βλέπω. Στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά. Τσιμισκή και λεωφόρο Νίκης καθόλου καθυστερήσει. Αγίου Δημητρίου επίσης κάποια μικροπροβληματάκια από ό,τι βλέπω. Και φυσικά στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, εκεί που ξεκινάει το βασικότερο θέμα δυτικότερα. Όταν όμως εσύ θα απολαύσεις Αναστασία, Κωνσταντίνο Αργυρό, Ρία Ελληνίδου και Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα αυτά παρέα σου σε 9, 5 και 1, δεν έχεις να χωθείς για τίποτα.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό? Γεια σου Κυριάννη, μας αρέσει πάρα πολύ. Γιάννης Πάριος, τι ήταν ο τεράστιος. Από τα πολύ αγαπημένα μου έχω να σας πω. Μου θυμίζει και ένα ζευγάρι φίλων μου που τους παντρέψαμε το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Και έτσι το έχω πολύ στο μυαλό μου συνδεδεμένο. Αυτό συμβαίνει με τους ξέρετε, με τους γάμους γενικότερα και τα τραγούδια. Μουσική και στίχη του Φίβου. Τι να λέμε τώρα, πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο. Να πούμε και για κάτι ακόμα αγαπημένο που έχει να κάνει και με τη μουσική. Τα πανηγύρια φυσικά. Στο φετινό λοιπόν Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 του Ιούνιου στο Θέατρο Γης, που είναι χορηγός η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, έχει να γίνει χαμός. Γιατί η Μπύρα Αλφα μας περιμένει και φέτος με το δικό της έτσι χώρο μες στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμό και δώρο δικό της μοναδικό μαντίλι. Οπότε αυτή τη διήμερη γιορτή δεν πρέπει να τη χάσεις.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Καλή.
4: Τίτλος
6: Υπεύθυνοι είμαστε.

Νατάσα Θεοδωρίδου, μία κόκκινη γραμμή. Νομίζω ένα τραγούδι σταθμό σίγουρα στην καριέρα της. Είναι και πολύ ωραία εκείνη η ατάκα που λέει «Εγώ σας αγαπώ πολύ». Να μην ξεχνάτε ότι εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Και την απολαύσαμε έτσι και στην πόλη μέσα. Και Ρουβά, τι ωραίο σχήμα ήταν και αυτό. Αποχαιρετίστηκαν και πολύ ωραία και οι δυο μέσω των social όταν ολοκληρώθηκαν οι εμφανίσεις. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι διαβάζω τώρα στο κοσμοράδιο.gr, παιδιά, γιατί εντάξει, καλοκαιράκι έχει έρθει, οπότε καταλαβαίνετε. Και ένα χ, σώμα το χρειαζόμαστε. Ποια είναι λοιπόν τα superfoods του καλοκαιριού? Είναι το καλαμπόκι, είναι οι ντομάτες, ο δυόσμος, τα μανιτάρια, το γιαούρτι, τα φιστίκια και τα μύρτιλα. Υπάρχουν συγκεκριμένες έτσι ιδιότητες για το κάθε ένα από αυτά. Τα διαβάζεις όλα μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Εκεί βέβαια βλέπεις και πόσο έτσι ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στη Μύκονο και κάνει τις υπερλουξάτες του διακοπές, εννοείται. Και όλα αυτά δεν έχουν καμία επίπτωση. Μόνο σε ό,τι αφορά εμάς τους υπόλοιπους, τους φτωχούς εκείνης. Καταλαβαίνετε τώρα.

0: Τι κάνει.
1: Τι τραγούδι και αυτό. Άκρος ερωτικό και ρομαντικό. Εντάξει, πάντα έτσι είναι τα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Σαν βραδιάζει, είμαστε μαζί. Μαζί με Σιβρίσους 9, 5 και 1 λοιπόν. Και πολλούς διαγωνισμούς. Γιατί αύριο η Άννα Κεφαλά κληρώνει πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram. Μια διαμονή να περάσετε καταπληκτικά. Μπαίνετε οπωσδήποτε και βλέπετε την καρφισωμένη ανάρτηση για να συμμετέχετε. Αλλά τρέχει παράλληλα και τρομερός διαγωνισμός. Εννοείται με το Μάνο τη Μιράντα και το Γιώργο στο Facebook. Πάλι για τρομερή διαμονή. Στη Χαλκιδικάρα, παιδιά, εντάξει, το Κοσμοράδιο μόνο τα κάνει αυτά, καταλαβαίνετε. Οπότε συμμετέχετε στα social γενικότερα. Θέλω να είστε alert. Έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Πάρα πολλές συναυλίες. Έχουμε πει ότι ξεκινάμε με Γιώργο Μαζονάκη. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Έχουμε και το Splash Festival με Αναστασία. Θα γίνει χαμός. Και τώρα πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλος, ένα πολύ αγαπημένο μου.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και

0: μισή ζωή.
1: Μου έλειψες πολύ και Νίκος Βέρτης. Μας έχει λείψει γενικότερα πολύ ο Νίκος Βέρτης. Το γνωρίζει, αλλά θα ξεκινήσει στην Αθήνα σε ένα νέο χώρο από ό,τι μαθαίνω. Και γενικότερα έτσι τον περιμένει ο κόσμος πάρα μα πάρα πολύ. Και τις πόλεις μας βέβαια. Εμείς θέλουμε και καλούμε τον Νίκο Βέρτη εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Ελπίζω να μας έρθει σύντομα, γιατί τον αγαπάμε πολύ και στο Κοσμοράδιο. Κάπως έτσι λοιπόν και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, να πούμε την καληνύχτα μας, να βάλουμε τον επίλογο και για το απόψινό μας βράδυ, αλλά και για την εβδομάδα. Γιατί θα ανανεώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα πάλι στις 10 ακριβώς, αλλά εσείς θα ξυπνήσετε Παρασκευούλα με Μαρία Παζαρούλα. Το έκανα και πολύ ωραίο στιχάκι, νομίζω. Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μίραντα και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Πού πήγες τις πρώτες σου διακοπές αφού τελείωσε το σχολείο, Αναστασία?
4: Η Φιλομένη μας πάει κάπου πίσω, 1998, λέει Σαντορίνη, άλλες εποχές.
3: Καλέλης να είμαστε μαζί, το είναι το αυτοποιό.
5: Όχι, πιο μετά μοιράνε.
6: Ποια είναι το 2008,
4: ενώ η Αλέκα ήταν στην Περαία, μαντέψτε. Σε σπίτι της θείας της, της φίλης της, και ήταν φανταστικά.
3: Ωραία,
5: αφού περάσουν καλά.
4: Πάρα πολύ ωραία.
5: Παρέα κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά, τώρα, το μέρος.
3: Όντως.
5: Βέβαια, εντάξει, μου δώσει και εμένα μια σουίτα στις Μαλδίβες, ας πούμε, με ιδιωτική πισίνα κτλ. Και μόνος μου πάω, δεν έχω
3: πρόβλημα. Καλά, εσύ αν είχες μια θεία που σου αφήνει το σπίτι, το διαμέρισμα.
5: Θα το πουλούσα και θα πήγαινα στις Μαλδίβες να πάρω ένα.
3: Σιγάρι κι εσύ. Αμέσως. Άλλο, Αναστασία.
4: Ενώ Άκη ήταν στη λαχαναγορά για δουλειά.
3: Αχ, βρεάκι. Ναι, αλλά έβγαλες χρήματα. Και την επόμενη χρονιά πήγες διακοπές.
5: Α, επένδυσε.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1.

Radio. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν σας δίνανε απεριόριστο κάτι από τα παρακάτω, ποιο θα διαλέγατε? Μόνο ένα θα μπορούσατε να διαλέξετε.
2: Ναι.
1: Τέσσερις επιλογές σας είναι. Ταξίδια.
2: Α, εδώ θα μείνω εγώ.
1: Φαγητό έξω.
3: Και εγώ,
1: συναυλίες. Ναι. Όποιες θέλετε όμως συναυλίες.
3: Ναι, ναι,
1: όπου είναι. Και ψώνια.
2: Ταξίδια. Γιατί ταξίδια. Στο ταξίδι πας και συναυλία. Εντάξει, θα την πληρώσω εγώ, δεν πειράζει. Πάω το ταξίδι. Ταξίδια, ταξίδια, ταξίδια. Εκεί, εκεί. Εσύ που είσαι εδώ.
1: Συγγνώμη, παιδιά, ταξίδια. Περίμενε λίγο, κάτσε να το κάνω. Εγώ θέλω να σας το κάνω, πώς το λέω. Όχι, ακούστε λίγο.
2: Τι?
1: Άμα σου έχουν πληρωμένα όλα τα φαγητά σου έξω, δεν μαζεύεις για ταξίδια να πας όπου θέλεις. Μια χαρά μαζεύεις.
2: Πιο πολύ κοστίζουν τα ταξίδια μου.
1: Ναι, αλλά πιο πολλές φορές τρως έξω.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Ποιος?
1: Α, εγώ.
2: Εσύ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
6: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό

0: 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους
0: μόνο Κοσμοράδιο
1: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.